Ακούσα αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 5. Radio Πρέβεζα 93.
1: Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478.
1: Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
5: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαρδιοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονοι. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα. Κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του οικονομικού επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Και οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμινα σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπηρώνονται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στη τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010 αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες». Νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε τη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών. Από την πλευρά του, το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον δύο στρατιωτικών εγκαταστάσεων των ΗΠΑ στο Κουβέιτ. Σε γυναίκα, Νίκη Ισορός που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο που βρίσκεται στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr. Το χαλκινό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου κατέκτησε η Αγγλία επικρατώντας με 6-4 της Γαλλίας.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε.
5: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Σήμερα δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε,

περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε, περίμενε!
3: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες!
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Real FM. Η ώρα είναι 8.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
14: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Κρίσα Κλητσιώτη. Τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη Βαριοπούλα, τον ρόλο καθοδηγητή που φέρεται να είχε ο δεύτερος 42χρονος και τις κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται 46χρονη. Παράλληλα υπογραμμίζει τον τρόπο που έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες της ΕΛΑΣ με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε τη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών. Άμεση ήταν η απάντηση της Τεχεράνης. Ο Ιρανικός στρατός πραγματοποίησε επίθεση με μία παδρωμένα αεροσκάφη εναντίον δύο στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ. Σε γυναίκα ανήκη η σωρός που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι βρίσκεται σε κατάσταση προχωρημένης σύψης, ενώ απαντήσεις για τον χρόνο και τα αίτια θανάτου αναμένεται να δώσει η νεκροτομή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Για εμπρισμούς από πρόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα στον λόφο Πνίκα στην Άνοιξη Αττικής και στο Ηράκλειο Κρήτης. Υψηλός κατηγορίας 3 είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Υπηρετικής Ελλάδας, στην Αττική, την Κρήτη και σε νησιά του Ιωνίου και του Αιγαίου. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 7 τραυματίστηκαν από ρωσικά πυραυλικά πλήγματα που έπληξαν το Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Ανοιχτά θα μπορούν να είναι σήμερα

0: Εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Το προτινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι 11 το πρωί με 6 το απόγευμα.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την τρίτη θέση και το χαλκινό μετάλλιο κατέκτησε η Αγγλία στο παγκόσμιο κύπελο, κερδίζοντας το Μαϊάμι με 6-4 τη Γαλλία. Στον στίβο πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κατηγορία κάτω των 18 ετών αναδείχθηκε η Ελένη Ιακωβάκη, που τερμάτισε στην πρώτη θέση στα 400 μέτρα με 52 δευτερόλεπτα και 32 εκατοστά και 38 εκατοστά, που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με πιο χαρακτηριστικό τραγουδάκι για το καλοκαίρι. Φατμέ, τους θυμάστε? Πορτοκάλο Γλουνίκος. Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. 8-11 και σήμερα θα πάμε. Ζωντανή σύνδεση με τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr το email επικοινωνίας. Και εμείς είμαστε όλοι εδώ, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, τώρα είπαμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, θα πάμε 8-11 το πρωί αντί 7-10. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου και βέβαια η κυρία Βάσια Κούτρα απαντάει ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλέφωνα. Είπαμε τρόπους επικοινωνίας. 211-200-8200 studio@realfm.gr για τα email. Και βλέπω ότι έχετε δραστηριοποιηθεί από νωρίς με πολλά μηνύματα. Νωρίς, πρωί. Καλημέρα σε όλες τις φίλες ακροάτριες και τους ακροατές. Η ενημέρωση του Real Group, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, εμάς δηλαδή, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Μην ξεχνάμε τον διαγωνισμό μας. Τρεις μέρες στη Μονεμβασιά, υπέροχο ταξιδάκι. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Δεύτερο δώρο, μία δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Και τρίτο, 5 διπλά εισιτήρια φίλες και φίλοι από την Sea Jets. Με αναχωρήσεις, 3 καθημερινές αναχωρήσεις από Ραφίνα, 7 και 40, 11 και, 2, και 2 και 20. Επαναλαμβάνω, 7 και 40 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι, προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Προσέξτε τώρα, από 28,70 για Άνδρο σε μία ώρα, από 28,70 για Τίνο σε 2 ώρες. Γρήγορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Και βέβαια καλή επιτυχία φίλες και φίλοι. Να πούμε επίσης ότι σήμερα με τη Real News δύο περιοδικά, InStyle, η Ζέτα Μακρυπούλια και η Victoria Woods και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία και να παρουσιάζουμε, όλες τις μεγάλες στιγμές από το τελευταίο Rally Ακρόπολης. Και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτήν την Κυριακή με τη Real News.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι Κυριακή 19 Ιουλίου, φίλες και φίλοι. 200η μέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου στις 6 και 16, Δύση στις 8 και 46. Λεπτό-λεπτό μικραίνει σιγά-σιγά η μέρα. Μέχρι μετά τις 22 Ιουνίου έχουμε την αντίστροφη πορεία, δηλαδή μεγαλώνει η νύχτα σε βάρος της μέρας. Τι γράφει το χριστιανικό ορτολόγιο της δικής μας Ορθόδοξης Εκκλησίας? Γράφει ότι σήμερα είναι της Μακρίνης, αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου, μνήμη των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων της Εν Χαλκιδόνη Τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου και Οσίων Θεοδόρου Επισκόπου Εδές και Μιχαήλ του Ανεψιού Αυτούτων από τις Λαύρας του Αγίου Σάβα Γρηγορίου Επισκόπου Πανιού του Ομολογητού Δίου Διοκλέους. Πολλά θέματα στην επικαιρότητα, πολιτικά ζητήματα, θέματα μετά τις εξελίξεις στην ευρύτερη αριστερά και την κέντρο αριστερά και την εκλογή της κυρίας Ρένα Ζουρού στην ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όχι πρόεδρος του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αύριο κοινοβουλευτική ομάδα στη Νέα Δημοκρατία υπό τον Πρωθυπουργό, τελευταία πριν κλείσει η Βουλή. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τοποθετηθεί, τι θα πει ο Πρωθυπουργός, ειδικά για τα τελευταία δεδομένα που προκύπτουν μετά τις πλημελιωματικού χαρακτήρα διώξεις σε 4 βουλευτές και την απαλλαγή, ουσιαστικά την αρχιοθέτηση για τους υπολείπους. Να δούμε τι θα πει και για το σενάριο των πρόωρων εκλογών, ή θα επαναλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας του 27. Χθες ακούσατε, φαντάζομαι με ενδιαφέρον, τον κύριο Βασιλιάδη της ίντερβιου που σχολίασε εδώ αυτά τα οποία σχολίασε από τις τελευταίες έρευνες και θα τα σχολιάσουμε και στη συνέχεια. Είναι εξαιρετικά επιφυλακτικός αν τελικά προκύψει δεύτερη εκλογική αναμέτρηση λόγω της μη αυτοδυναμίας, εάν τα κόμματα της κυρίας Καρσιανού και του κυρίου Σαμαρά, εφόσον το ανακοινώσει βέβαια, θα μπουν τελικά στη Βουλή. Την επόμενη Παρασκευή είναι η δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ρόδο Αττικού, το Προεδρικό Μέγαρο, υπό τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα. Αρκετά θέματα από την κοινωνία, θέματα αρκετά από το εξωτερικό δελτίο, από την οικονομία. Η Αγγλία κέρδισε το μεγάλο φαβορί μέχρι πρόσφατα, την Γαλλία, στο μικρό τελικό, σε μια ματσάρα όπου ήταν ελεύθερες οι άμυνες και μπήκαν 10 γκολ. 6-4 κέρδισε η Αγγλία με χατ-τρικ του Σάκα, τον οποίο δεν τον έβαλε στον ημιτελικό με την Αργεντινή ο προπονητής, ο Τούχελ. 6-4 λοιπόν κέρδισε την Γαλλία στο Μαϊάμι. Και σήμερα στις 10 θα δούμε το μεγάλο τελικό Ντέρμπι Λατίνων με την Ισπανία, την ευρωπαϊκή ομάδα, την εκπρόσωπο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, και την Αργεντινή, την εκπρόσωπο του λατινικού ποδοσφαίρου, του νοτιοαμερικάνικου ποδοσφαίρου. Και κάπως έτσι μπαίνει τέλος και στο Μουντιάλ σε 4 χρόνια πάλι. Εγώ γενικά από το θέαμα έμεινα ικανοποιημένος. Είδαμε μεγάλα, σύγχρονα και γεμάτα, σφιχτικά γεμάτα γήπεδα. Είδαμε καλή μπάλα. Δεν είδαμε αυτό που βλέπαμε παλιά, εξάρες και πεντάρες των μεγαλύτερων εθνικών ομάδων σε μικρότερες. Είδαμε μια ισορροπία, δηλαδή ακόμα και οι μικρότερες ομάδες το πάλευαν και πολλές από αυτές αποκλείστηκαν στην παράταση. Αυτό ξέρετε γιατί συμβαίνει, γιατί αρκετοί ποδοσφαιριστές και των μικρότερων εθνικών ομάδων, των λεγόμενων μικρότερων εθνικών ομάδων, παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα και έχουν παραστάσεις και εμπειρίες ανάλογες με τους ποδοσφαιριστές των πιο μεγάλων εθνικών ομάδων. Είδαμε δηλαδή ισορροπημένο Μουντιάλ. Να δούμε πώς θα τελειώσει κιόλας, ποιος θα σηκώσει την κούπα, γιατί αυτό έχει σημασία. Οι Αμερικανοί λένε ο πρώτος είναι τα πάντα και ο δεύτερος τίποτα, και δεν έχουν άδικο σε αυτό. Αρκετά θέματα που θα σχολιάσουμε σήμερα. Εδώ παράλληλα με τη Real News, όλες τις εξελίξεις με συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια τον κύριο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης, θα πει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Κυκλοφόρησαν κάποιες φήμες τις προηγούμενες μέρες ότι έγινε ντου έφοδος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο Υπουργείο Μετανάστευσης και βρέθηκαν σημεία και τέρατα όσον αφορά κάποια γεύματα σε μετανάστες. Δεν ξέρω τελικά αν είναι αληθές το περιστατικό αυτό ή όχι. Θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Πλεύρης. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, φίλες και φίλοι, και πώς διαμορφώνονται οι εξελίξεις σε σχέση και με το μεταναστευτικό. Αρκετά θέματα. Η Real News σήμερα αναδεικνύει το θέμα που προέκυψε Φίλες και φίλοι, από τις συλλήψεις στη Μαρφίν, η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες είναι ο κεντρικός σήμερα τίτλος στην εφημερίδα Real News. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον, γιατί αποκαλύπτεται πώς η αστυνομία έδεσε την ιστορία αυτή. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια, μετά τη μαζική τροφική δηλητηρία στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Προσέξτε, πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Τι να κάνεις τώρα σε αυτή την περίπτωση, καλοκαιράκι, να μην πάρεις, για παράδειγμα, φρέντο με λίγο παγάκι απ' έξω, ή μια πορτοκαλάδα, ένα φυσικό χυμό με πάγο. Να μην πάρεις, μάλλον. Από το σπίτι σου και να είσαι σίγουρος. Κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ, η συνεννόηση του Οικονομικού Επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου, ένα από τα βασικά θέματα του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News. Και θα πούμε και στη συνέχεια αρκετά θέματα από αυτά τα οποία αναδεικνύει η Real. Τριπλή στήριξη στους οφειλέτες, οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν και πυροβόλησα σε ευθεία βολή, τι παραδέχθηκε στην απολογία του ο ένας εκ των δύο αστυνομικών της ΟΠ και Αργολίδας για τα εγκληματικά λάθη που οδήγησαν στο θάνατο του 20χρονου Θοδωρή. Μάλιστα. Πάμε τώρα να πούμε καλημέρες. Πριν πω καλημέρες, να καλημερίσουμε τον Μάνο Κρανίδη. Καλημέρα, Μάνο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλή Κυριακή.
0: Και σε λίγο να πούμε καλημέρες στις φίλες ακροάτες και τους ακροατές που από το πρωί έχουν στείλει πολλά μηνύματα. Καλή Κυριακή. Λοιπόν, για να δούμε μερικά πράγματα, αγαπητέ φίλε Μάνο, σχετικά με τον Μίδα. Τι αλλάζει στα ακίνητα, από πότε θα εφαρμοστεί και γιατί η ιστορία αυτή, από ό,τι φαίνεται, το σύστημα Μίδα θα φέρει ανάσα στους ιδιοκτήτες πριν από τις μαζικές διασταυρώσεις.
1: Ναι, κοίταξε να δεις, ήταν να ξεκινήσει τον Μάρτιο-Απρίλιο, πήρε μια παράταση, υπήρχαν και διάφορα τεχνικά θέματα από ό,τι φαίνεται. Θα ξεκινήσει όπως φαίνεται Σεπτέμβριο, έτσι φαίνεται, μέσα στον Αύγουστο δύσκολα, έτσι, ναι. Γιατί είναι για ένα δύσκολο μήνα. Mm-hmm. Τώρα, αυτό που φαίνεται να επιτυγχάνεται για μια πρόταση από Μίδα είναι ότι θα δοθεί μια περίοδος χάριτος, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν θα υπάρχουν πρόστιμα στην αρχή για λαθεμένα, λαθεμένες καταχωρήσεις,
0: ναι,
1: κλπ. Κλπ, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης φαίνεται ότι ένα άλλο που έχουμε ζητήσει και μάλλον θα γίνει είναι ότι δεν υπάρχουν και αναδρομικές θεώσεις. Δηλαδή, αν ένα διαμέρισμα είναι τώρα 90 μέτρα και είχε δηλωθεί 85, δεν θα υπάρχει αναδρομικό σένθια για να παίζει τετραγωνικά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ λογικό για να δηλωθούν οι πραγματικές συνθήκες. Mm-hmm. Άρα θα υπάρχει ένα μεταβατικό διάστημα, πιο πολύ χρόνο, ώστε να επικαιροποιηθούν αυτά τα στοιχεία, γιατί να ξαναθυμίσω το ΜΙΔΑ τι είναι. Είναι μια ενοποιημένη βάση του ΕΠΣΕ9, του κτηματολογίου, της βάσης του ΔΕΔΙΕ και της βάσης των μισθώσεων. Άρα θα πρέπει να μπει ο κάθε ιδιοκτήτης, προφανώς με τον φοροτεχνικό του ή μόνος τον μπορεί, το σύστημα αυτό, να δει ότι είναι σωστά τα στοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι τα σωστά από όλα.
0: Πότε να περιμένουμε δηλαδή να ανοίξει η εφαρμογή για το συγκεκριμένο μικρό?
1: Εγώ Σεπτέμβριο το βλέπω πιο λογικό, θα
0: θεωρήσω
1: μεγάλη έκπληξη τον Αύγουστο. Νομίζω ότι έχουν την εμπειρία οι αρμόδιοι να καταλάβουν ότι από 1η Αυγούστου δεν κάνει κανείς επικαιροποιήσεις.
0: Ναι, σωστό.
1: Παραλίες, έτσι. Άρα νομίζω από αρχές Σεπτεμβρίου, εκεί με τα σχολεία θα το βλέπω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί θα το δω, το δούμε πάλι, εδώ θα είμαστε, έτσι.
0: Εδώ θα είμαστε, όπως το λες. Τώρα, έχεις μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία για το λεγόμενο luxury real estate, δηλαδή για το ακριβό, για τους πλούσιους τουρίστες. Πόσο κοστίζουν εξοχικές κατοικίες σε νησιά, Χαλκιδική, Πελοπόννησο? Έχεις μια εικόνα αν υπάρχει ισχυρή διεθνή ζήτηση ή όχι?
1: Ναι, έχουν βγει και 2-3 σημαντικές έρευνες. Καταρχήν να πω κάτι καλό για τη χώρα μας. Παραμένουμε πολύ ψηλά σε ζήτηση για το luxury, το πολυτελεία, το λέμε real estate, πολυτελεία εξοχική κατοικία. Και δεν επηρεαστήκαμε ούτε από τον πόλεμο, Γιάννη.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο το έλεγαν κάποιοι ειδικοί. Ότι
1: ακριβώς,
0: όχι μόνο δεν θα επηρεαστούμε, αλλά πολλοί που πήγαιναν στο Ντουμπάι ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή στο Μπαχρέιν θα έρθουν τελικά εδώ στην Ελλάδα. Και επιβεβαιώθηκαν αυτοί.
1: Βεβαίως το είχαμε πει και οι δυο μας αμέσως μετά τον πόλεμο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ήταν η λογική της επένδυσης καταφυγή.
0: Κάποιοι είχαν φέρει την καταστροφή ότι καταραίει ο τουρισμός, ότι δεν θα υπάρχει τουρίστας εδώ το καλοκαίρι. Και όχι μόνο υπάρχει το καλοκαίρι, αλλά υπήρξε ανωδική τάση στα έσοδα και το χειμώνα.
1: Ακριβώς, έχεις απόλυτο δίκιο. Πρέπει να μην βιαζόμαστε. Δεν είναι όπως παλιά, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Και ειδικά η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι έχει μια μεγάλη ασφάλεια. Προσφέρει την ασφάλεια,
0: ναι,
1: την ομορφιά, όλα τα άλλα.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, για να πάω στο ερώτημά σου. Οι τιμές κυμαίνονται. Μπορεί να ξεκινήσουν σε μέρη που δεν είναι η πρώτη ζήτηση από 4-5.000 ευρώ το μέτρο. Είναι όμοιρε πάντα κατασκευές, μιλάμε.
0: Ναι.
1: Μπορεί να φτάσουν μέχρι και 13-14 στη Ριβιέρα, σε Κυκλάδες,
0: σε
1: περιοχές δηλαδή. Και ξαναβαίνουν πολλοί και περιοχές που δεν ήταν, ας πούμε, πάντα κλασικές Κυκλάδες. Έτσι,
0: πρώτη
1: μεγάλη περιοχή. Έχουμε μεγάλη άνοδο του Πελοποννήσου,
0: mm-hmm,
1: πολύ μεγάλη. Πάμε από Αργολίδα, Μεσσηνία, Λακωνία,
0: ναι,
1: Κορινθία. Όλη η Πελοπόννησος έχει πίσω στόχαστρο. Χαλκιδική, Γιάννη, ήταν πάντα βεβαίως ένας πολύ καλός τόπος. Η Ριβιέρα δεν το συζητάμε, η Αττική. Και είναι, υπάρχει κοινό πρόσκληση και από την Ευρώπη, κυρίως Αγγλία, Αμερική, Αυστραλία, ανατολικές χώρες, Μέση Ανατολή, αλλά και αυτό που είναι εντυπωσιακό και το κλείνω έτσι, από Έλληνες.
0: Μάλιστα.
1: Πρόσεξε το αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Από αυτό, μικρό.
0: Ωραία, ευχάριστα πράγματα από τον τουρισμό έρχονται.
1: Όχι, μα στον τουρισμό φαίνεται έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα πλέον.
0: Ναι.
1: Είμαστε ως location, γιατί το πιο σημαντικό στα κινητά, είμαστε πολύ ψηλά σε όλες τις έρευνες.
0: Ναι.
1: Και αυτό φαίνεται να μένει.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Μάνο Κρανίδη, την καλημέρα μας, αγαπητέ φίλε.
1: Μου, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, καλή Κυριακή. Ο Μάνος Κρανίδης, πολιτικός μηχανικός, εκπρόσωπος τύπου της Πομιδά, χρόνια εδώ στην εκπομπή, στη Λοβάτης και του Real και της εκπομπής. Τώρα, να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι από την Πέμπτη ξέρετε ότι έχει, παίζεται σε όλο τον πλανήτη και στην Ελλάδα, στις κινηματογραφικές αίθουσες, η μεγάλη και σε επίπεδο κόστους παραγωγής, αλλά και σε ταινία, σπάει τα ταμεία, η Οδύσσια, η οποία έχει προκαλέσει ένα τσουνάμι προπόλησης εισιτηρίων και ιστορικό ρεκόρ στην Ελλάδα. Αν δεν κάνω λάθος, οι κρατήσεις έχουν ξεπεράσει τις 30.000 για αυτές τις μέρες και το Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα που διανύουμε. Θα πάω και εγώ Δευτέρα να τη δω. Έχω κάνει ένα μήνα πριν κράτηση για να δω την Οδύσσια. Έχει δημιουργήσει μια φρενίτιδα συμπάθειας για τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική ιστορία, την ελληνική κουλτούρα, για τη χώρα μας γενικότερα. Και προσέξτε τώρα τι παρατηρούν τα διεθνή ταξιδιωτικά γραφεία. Παρατηρούν ότι η Ιθάκη, γιατί η ιστορία με την Οδύσσια μπορεί να βγει και τώρα, αλλά εδώ και 6 μήνες προβάλλεται και έχει μεγάλη προβολή στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι κρατήσεις για την Ιθάκη, την πατρίδα του Οδυσσέα, έχουν ανέβει κατά 60% και για την Κεφαλονιά κατά 40% και γενικότερα για τα νησιά του Ιωνίου αλλά και για την Ελλάδα. Λειτουργεί δηλαδή διαφημιστικά για τη χώρα μας και αυτό θέλουμε εμείς. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες ενστάσεις σχετικά με κάποιους ηθοποιούς, αν έπρεπε να παίζουν αυτοί ή όχι. Και αν το χρώμα τους ήταν αυτό ή διαφορετικό, αλλά αυτές είναι ενστάσεις όχι επί της ουσίας, γιατί η ταινία διαμορφώνει ένα πραγματικά ιδηλιακό σκηνικό για την αρχαία Ελλάδα. Ουσιαστικά, είτε έτσι είτε αλλιώς, λειτουργεί ως παγκόσμια προβολή για τη χώρα μας. Άλλωστε, πολλά γυρίσματα έχουν γίνει στη Μεσσηνία, στη Μεθόνη, στον κόλπο του Ναβαρίνο, στη Βοηδοκοιλιά, σε αρκετά σημεία δηλαδή, τα οποία είναι για τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται κυρίως στην Πελοπόννησο, είναι πλήρως αναγνωρίσιμα και εμβληματικά. Να πάτε να τη δείτε την ταινία. Λοιπόν, για πάμε να πούμε καλημέρα σας, καλημέρες. Δεν ισχύει, αγαπητέ Γιώργο από τον Πειραιά, πως δεν θα επιτρέπονται τα Airbnb στις πολυκατοικίες. Τώρα, αν κάποια πολυκατοικία ξεχωριστά, η συνέλευση των ιδιοκτητών αποφασίσει κατά πλειοψηφία ή με ομοφωνία ότι δεν επιτρέπονται τα Airbnb, αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά δεν υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη ότι θα απαγορευτούν τα Airbnb στις πολυκατοικίες. Και αν απαγορευτούν, πού θα υπάρχουν τα Airbnb? Στις πολυκατοικίες υπάρχουν τα Airbnb, άντε και σε μερικές μονοκατοικίες. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο. Καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή και καλή εκπομπή. Σπύρος από τα μπλε λεωφορεία οδηγός. Να είσαι καλά, φίλε μου Σπύρο. Καλημέρα στο Γιώργο το Μωυσόγλου. Πού είσαι, ρε Γιώργο, χαθήκαμε. Καλημέρα Γιάννη, μια όμορφη καλημέρα σε όλους και σε όλες σας με υγεία και χαρά. Μια συμβουλή προς φιλόζωους: μάθετε τα σκυλάκια, γνωρίστε και εκπαιδεύστε τα για να μην θρυνήσουμε και άλλα τραγικά όπως αυτό των Βρυλισσίων περιστατικά. Κάποια σκυλιά δεν αθώα. Καλημέρα στον κύριο Κώστα Πιταρά. Καλημέρα, να είστε καλά κύριε Πιταρά. Μου στέλνει ένα θέμα να προστατεύσουν οι χριστιανικές εκκλησίες ανά τον κόσμο το θέμα των Ορθόδοξων Χριστιανών Συρίας. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα, να σε καλά ακόμα. Κώστα, που γράφει ότι κοροϊδεύουν όλα σχεδόν τα κόμματα με την 13η και 14η σύνταξη και μισό του δημοσίου, δίνοντας αντί αυτή σε ψίχουλα. Γράφει ο φίλος ο Κώστας. Καλημέρα, Κώστα. Παλιός ακροατής του ο Κώστας, δύναμη. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα ευγενικά μας στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά, κυρία Αλεξάνδρα, την αγάπη μου. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλή ακρόαση, Γιάννη. Να έχουμε να σε πάντα γερός, φίλε. Σήμερα Κυριακή θα σε ακούσω και μετά κατεβαίνω καβάλα για μπάνιο με την οικογένεια. Πολύ καλά θα κάνεις, Θανάση. Βέβαια, σήμερα να είσαι προετοιμασμένος. Θα έχει πολλή κίνηση στις παραλίες όλης της Ελλάδος, όχι μόνο της Αττικής. Καλό μπάνιο, αγαπητέ φίλε. Καλή Κυριακή, καλή ξεκούραση. Καλημέρα στο Μαργαρίτη, ο οποίος τώρα δεν είναι στη Γερμανία, αλλά στη Χαλκιδική. Μας στέλνει την καλημέρα του, μας ακούει πάντα ευλαβικά και πιστά. Και εύχεται καλή Κυριακή. Να είστε καλά, αγαπητέ φίλε, κύριε Μαργαρίτη. Καλημέρα στον Γιάννη τον Παναγόπουλο. Οδηγώ ταξί, φίλε Γιάννη, καλημέρα. Πλήρωνα το πετρέλαιο το ενισχυμένο που βάζω όταν είχε το βαρέλι 120 ευρώ. Η τιμή ήταν 2,10 στην Αντλία. Τώρα το βαρέλι έχει 85 και το πληρώνω 2,07 στην Αντλία. Τι χάλια είναι αυτά, πού θα πάει η κατάσταση. Καλημέρα στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλή Κυριακή, ευλογημένη για όλους. Να είστε καλά, κυρία Ελένη, την καλημέρα μου. Καλημέρα στην κυρία Θεανό που στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά, κυρία Θεανό. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Να είστε καλά, Γιώργο. Καλημέρα στον Δημήτρη, τον Καραντώνη. Καλημέρα, Γιάννη, σου στέλνουμε την αγάπη και τις καλημέρες μας. Δημήτρης, Έλενα, Κατερίνα, Κωνσταντίνος και Κάσπερ. Πάμε εκεί, Ακύθνο, τις ευχές μας για καλή Κυριακή. Σε ακούμε διαδικτυακά καθοδόν για Λαύριο και είμαστε χαρούμενοι και ευλογημένοι που θα περάσουμε πολλές όμορφες μέρες μαζί στις διακοπές μας. Παιδιά, να περάσετε όμορφα, αγαπητέ Δημήτρη. Η Κύθνος, η Κέα, η Τζιά και η Κύθνος είναι δύο υπέροχα νησιά, πραγματικά υπέροχα, χωρίς πολύ κόσμο, αυτό το πράγμα που γίνεται αλλού, και το κυριότερο αρκετά κοντά στη Ραφίνα και τον Πειραιά. Να περάσετε όμορφα και να γεμίσετε μπαταρίες ώστε να επιστρέψετε ακόμα πιο δυνατή και υγιής. Τώρα η Ελένη μου έστειλε ένα μήνυμα. Μπορούμε όμως να πάρουμε τηλέφωνο τον κύριο Κρανίδη να το μεταφέρει η Βάσια η Κούτρα. Το ερώτημα για τον κύριο Κρανίδη, η Ελένη από Θεσσαλονίκη. Θα το μεταφέρουμε, Ελένη, και θα μας απαντήσει. Καλημέρα στο Γιάννη τον Παναγόπουλο. Αντιθέτως, Γιάννη, είναι αυξημένη κατά 25% η φετινή χρονιά σε σχέση με πέρσι. Μάλλον το δικό σου δείγμα δεν είναι αξιόπιστο, γιατί έχουμε τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι αυξημένη η φετινή τουριστική χρονιά και σε επίπεδο εσόδων και σε επίπεδο αφίξεων. Και αυτό είναι πολύ καλό. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Μάκη. Να σε καλά, Μάκη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Το Στέφανο τον Κακανάκη. Καλημέρα, Στέφανε. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Χαράλαμπο που μου λέει: καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη, καλή Κυριακή να έχετε, να τη χαίρονται. Εγώ δεν πρόκειται να πάω να τη δω, δεν την αντέχω τόσο εγώ. Εσύ, Χαράλαμπε, μπορεί να μην πας να τη δεις, εμείς όμως θα πάμε να τη δούμε και θα είμαστε και περήφανοι παρά την ατζέντα walk που λες εσύ. Και μακάρι να τη δει όλος ο πλανήτης, που από ό,τι φαίνεται θα τη δει πάρα πολλοί κόσμος. Συντέχνη, ξέρεις, δεν γίνεται συζήτηση για πολιτική. Ή πάει σε τόσο ένα λόγο όπως το βλέπει ο καθένας. Πρέπει να πάτε να δείτε την ταινία, φίλες και φίλοι. Είναι μια εξαιρετική ταινία και νομίζω ότι θα εντυπωσιαστείτε και από τον τρόπο που έχουν στηθεί τα εφέ, αλλά και από τη συμμετοχή, παρά το γεγονός ότι με AI θα μπορούσαν να το είχαν αποφύγει αυτό, εκατοντάδων κομπάρσων σε ειδηλιακά τοπία και μέρη της Ελλάδας. Καλημέρα στον κύριο Κιμιονή, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Βραχυχρόνιες μισθώσεις στα Airbnb θα ρυθμιστούν νομοθετικά το αμέσως επόμενο διάστημα με την πλήρη ταυτοτροποποίηση του νόμου για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες του νόμου 29, όπως έχει εξαγγελθεί. Ναι, αλλά δεν θα αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο, κύριε Κιμιονή. Επειδή μίλησα με τον Υπουργό, δεν πρόκειται να δημιουργηθούν νέα δεδομένα. Ενδεχομένως σε κάποιες τουριστικές περιοχές να μπει κάποιο πλαφόν, αλλά δεν θα απαγορεύεται να πάει κάποιος σε λογική Airbnb, και αυτό θα έλειπε σε μια ελεύθερη αγορά. Δεν μπορείς να απαγορεύεις τέτοια πράγματα δηλαδή. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Λικουρίνο. Καλημέρα αγαπημένε μου Άρχοντα Γιάννη, καλή Κυριακή σου εύχομαι και χαιρετώ όλο το παγκόσμιο fan club που έχετε. Δύο σύντομα ερωτήματα. Ποιος πιστεύεις ότι θα πάρει σήμερα το Μουντιάλ, η Ισπανία ή η Αργεντινή? Και δεύτερον, ποιος πιστεύεις ότι σήμερα θα είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του τελικού, Γιαμάλ ή Μέση? Και κάτι τελευταίο, μιας και αναφέρεται για Πελοπόννησο, η μητέρα μου κατάγεται από τη Μεσσηνία. Καλό υπόλοιπο Κυριακής και καλή εβδομάδα να έχετε. Να είσαι καλά, αγαπητέ Νίκο. Τώρα τι να σου πω, ποιος θα πάρει τον τελικό? 50-50, ίσως λίγες μικρές πιθανότητες παραπάνω στην Ισπανία, όπως λένε τα στοιχηματικά γραφεία, έτσι. Τώρα από εκεί πέρα είναι σε τι θέμα, σε τι μέρα θα βρεθεί η κάθε ομάδα ξεχωριστά. Έχει καλύτερο σύνολο κατά τη γνώμη μου η Ισπανία, αλλά υπερέχει η προσωπικότητα του Μέση στην Αργεντινή. Οπότε μακάρι να δούμε ένα ωραίο τελικό. Εγώ προσωπικά δεν καίγομαι για το ποιος θα το πάρει. Θα ήθελα να το πάρει η ευρωπαϊκή χώρα, αλλά και να μην το πάρει δεν νομίζω ότι θα έχω καμία απώλεια σημαντική στις εκτιμήσεις μου και στις προβλέψεις μου. Ωραία μπαλίτσα να δούμε. Ωραία μπαλίτσα να δούμε. Νομίζω πρώτο σκόρερ μέχρι τα ξημερώματα με τον γκολ που έβαλε για τη Γαλλία είναι ο Εμπαπέ. Θα πρέπει να τον ξεπεράσει σήμερα ο Μέση να βάλει γκολ. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο, να σε καλά Παύλο. Καλημέρα στο Στέφανο τον Σπυρόπουλο. Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή και καλές διακοπές όταν με το καλό φύγεις. Κοίταξε, εγώ θα πάρω τον Αύγουστο την άδειά μου, μέχρι τότε έχουμε περιστατικό. Καλημέρα στο φίλο μου τον Διονύση τον Καντιάνη. Καλημέρα κύριε Καντιάνη. Καλημέρα Γιάννη, έλλειψη σεβασμού παιδείας φέρνει τα περιστατικά με τα σκυλάκια και τους ιδιοκτήτες τους. Όταν σεβόμαστε τον συνάνθρωπο και το σκυλάκι του, όλοι θα ζούμε μια χαρά. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο το Σταύρο. Να σε καλά Σταύρο. Και στην κυρία Εύα Καλημέρα σε όλες τις φίλες ακροάτες και τους ακροατές. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και μερικά σας μηνύματα, αλλά και με την τρέχουσα επικαιρότητα. Οικονομία με τον Γιώργο Χριστόπουλο, μακροοικονομικά με τον Χρήστο Κρίγκα, θέματα από το πολιτικό και το κοινωνικό ρεπορτάζ και όχι μόνο. Να πω μια καλημέρα και στο γραφίστα από τις GGFS, τον αγαπητό φίλο το Βαγγέλη, πάντα σταθερά. Ετοιμαζόμαστε για τίνο στο αυτοκίνητο, πάντα σταθερά για την Real FM. Λοιπόν, πιστεύω να έχετε φύγει λίγο νωρίτερα σήμερα για το λιμάνι του Πειραιά, γιατί χθες υπήρξε θέμα. Χθες αρκετοί εγκλωβίστηκαν, έφτασαν τελευταία στιγμή στο λιμάνι του Πειραιά και της Ραφίνας, αρκετοί εγκλωβίστηκαν και κάποιοι έχασαν τα δρομολόγια, αναχώρησαν τα πλοία. Σήμερα είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση από ό,τι βλέπω εδώ από, από την κίνηση, την ενημέρωση που έχουμε δηλαδή, αλλά και πάλι έχει κίνηση προς το λιμάνι του Πειραιά. Άρα φύγετε λίγο νωρίτερα, γιατί βλέπω, για να δω εδώ, περιμετρικά του λιμανιού του Πειραιά έχει κινησούλα. Φύγετε ένα τέταρτο 20 λεπτά νωρίτερα. Για να δούμε και στη Ραφίνα τι γίνεται. Να δούμε και στη Ραφίνα, είναι καλύτερα τα πράγματα. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Τώρα βέβαια, τώρα φεύγουν τα πλοία τα περισσότερα. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα στη Ραφίνα. Καλό ταξίδι ό,τι όπου και αν πάτε και καλή επιστροφή.
2: Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Aeron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Aeron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Aeron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Aeron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010 αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες». Νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε τη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών. Από την πλευρά του, το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον δύο στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ. Περισσότερα στο real.gr. Σε γυναίκα Νίκη Ισορός που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο που βρίσκεται στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Για εμπρισμούς από πρόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα στον λόφο της Πνίκας στο Ηράκλειο Κρήτης και στην Άνοιξη Αττικής.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 24 στην Αλεξανδρούπολη και 27 στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Ιδέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

στους 97,8. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρίες.

0: ανανέωση και στο παλαιό φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαριοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στη 46χρονη. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα. Κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του οικονομικού επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Και οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμινα σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπηρώνονται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στη τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι κάπως βελτιωμένη η κατάσταση στον Πειραιά, γιατί εντάξει, δεν είχε την κίνηση που είχε χθες. Χθες γινόταν χαμός. Έχουν φύγει τα περισσότερα πλοία, έχουν αναχωρήσει για τις Κυκλάδες. Οπότε είναι βελτιωμένη η κατάσταση, όπως μου λένε φίλες ακροάτριες και ακροατές, και ο Γιάννης ο Παναγόπουλος που είναι, πέρασε εκεί με το ταξί του. Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Αγαπητό. Καλημέρα στον Αντώνη τον Μιαούλη. Καλημέρα Γιάννη. Δυστυχώς οι τιμές ακτοπλοϊκών και καταλυμάτων στα νησιά μας είναι απαράδεκτα υψηλές. Για άλλη μια χρονιά επιλέγω εξωτερικό. Υπάρχει υπέροχη μαύρη θάλασσα και η εκπληκτική Αδριατική. Με τη σύζυγο για μια εβδομάδα διακοπές υπάρχει διαφορά σε κόστος μεταφοράς και διαμονής περίπου 50% κάτω. Συμφωνώ, Αντώνη. Έχουμε φτάσει στο σημείο, αν κλείσεις νωρίς διακοπές στο εξωτερικό, να είναι φθηνότερες ή στο ίδιο επίπεδο, εν πάση περιπτώσει, με τις διακοπές στην Ελλάδα. Και το κάνουν αυτό το οποίο κάνεις και εσύ αρκετοί οι Έλληνες. Καλημέρα στον κύριο Λεωνάρδο Κονδύλη που στέλνει την καλημέρα του σε μένα και στην παγκόσμια ενημερωτική εκπομπή του Real FM. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Λογοθέτη. Μου λέει ως πότε οι απλοί Έλληνες εργαζόμενοι θα ψηφίζουν τα κόμματα του κεφαλαίου, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, δηλαδή δεν είναι κόμματα του κεφαλαίου. Είναι κόμματα της εργατιάς. Okay. Καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα Γιάννη και ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα που μας κρατάτε. Για το θέμα της επίθεσης του σκύλου θέλω να πω τα εξής. Έχουμε ένα γκέκα κυνηγόσκυλο εξαιρετικά φιλικό που όταν βγάζουμε βόλτα φοράει πάντα φημότρο. Γιατί πρώτον το ορίζει ο νόμος, δεύτερον δεν κινδυνεύει κάποιος περαστικός γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει το ζώο. Και τρίτον δεν κινδυνεύει να φάει κάτι επικίνδυνο. Πολύ σωστή η θέση σου, Ηλία, επειδή έχω και εγώ σκύλο και μάλιστα σκυλολικό σκύλο, γερμανικό πμενικό. Τα προσέχω και εγώ ιδιαίτερα όλα αυτά τα οποία λες για να είμαστε απόλυτα τυπικοί και προνοητικοί. Είναι σωστή η παρατήρησή σου. Φοράμε φήμωτρο όταν συναναστατεύεται με κόσμο το σκυλί, ειδικά όταν έχει χαρακτηριστικά μεγαλόσωμο σκύλου και ενδεχομένως μπορεί να βγάλει και επιθετικότητα. Ο φίλος ο κύριος Κιμιονής μου γράφει ότι ως τον Νοέμβριο του 26 έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις. Ο Κυπριακό, η νέα εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ, η κυρία Ολγκίν, πρότεινε ήδη ένα διχοτομικό νέο σχέδιο ΑΝΑΝ. Καλά, ό,τι και να προτείνουν, αγαπητέ φίλε κύριε Κιμιονή, ο καλός φίλος ακροατής, ο δικηγόρος, θα περάσει από έγκριση, από δημοψήφισμα. Κατά συνέπεια, δεν τίθεται θέμα υιοθέτηση του ψηφίσματος αυτού. Η οποιαδήποτε απόφαση θα περάσει από τη βάσανο του Κυπριακού λαού, όπως συνέβη και με το σχέδιο ΑΝΑΝ. Καλημέρα Κώστα, πρώτα Θεός θα είμαστε εδώ, πρώτα Θεός. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ορέστη, να σε καλά Ορέστη και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Την καλημέρα μου στο Γιώργο από τον Πειραιά την έστειλα. Περιμένω κυρία Ελένη από Θεσσαλονίκη να μου απαντήσει ο Μάνος ο Κρανίδης στο ερώτημα που μου θέσατε και το οποίο του το έστειλα πριν από λίγο. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Σήμερα θα είναι ζεστός ο καιρός μας, θα είπε ο κύριος Καντερές. Αρκετή ζέστη. Και αύριο θα ανέβει κι άλλη θερμοκρασία.
3: Λες και έχω βγάλει απ' τη χαρά φτερά.
2: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά Παύλο, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι φίλε. Μέχρι την Παρασκευή οι προκρατήσεις στην Ελλάδα, σε όλα τα σινεμά της χώρας, έχουν σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Έφτασαν ήδη για την Οδύσσια τις 32.000 μέχρι την Παρασκευή. Φαντάζεστε ότι Σάββατο, που ήταν πιο free ημέρα, θα έχουν ανέβει σημαντικά. Μάλιστα εξέδωσαν ανακοίνωση και τα Village Cinema ότι έγραψε ιστορία η Οδύσσια πριν καν ξεκινήσει. Φανταστείτε ότι ξεπέρασε θρυλικές ταινίες πλέον σε επίπεδο θέασης και εισιτηρίων, όπως η ταινία για τη ζωή του Στέλιου Καζατζίδη, αλλά και άλλες παλαιότερες ταινίες, ελληνικές ταινίες, οι οποίες έσπασαν και αυτές με τη σειρά τους ταμεία. Να πάτε να τη δείτε και να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο το Χριστόπουλο που περιμένει υπομονετικά. Καλημέρα Γιώργο.
4: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί, καλημέρα στους ακροατές. Είμαι βεβαίως στη διάθεσή σου.
2: Λοιπόν, έχουμε να πούμε, να μας πεις δηλαδή εσύ αρκετά πράγματα. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε με κρίσιμες ημερομηνίες, οι επόμενες ημερομηνίες που είναι σημαντικές, τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι και πώς διαμορφώνεται από εδώ και πέρα σε επίπεδο πληρωμών, εισπράξεων ή οτιδήποτε άλλο, ρυθμίσεων, το θέμα με τις πληρωμές. Για πες μας.
4: Ναι, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ενεργοποιεί άμεσα τη νέα δέσμη μέτρων για την ρύθμιση των πληρώνων προς το δημόσιο, τον ΕΦΚΑ και τις τράπεζες, και με αυτόν τον τρόπο σηματοδοτεί μια σημαντική παρέμβαση στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Γιατί κεντρικός άξονας των νέων ρυθμίσεων είναι η δυνατότητα εξόπλισης των οφειλών προς το δημόσιο έως και 72 μηνιαίες δόσεις για χρέη που δημιουργήθηκαν έως 31 Δεκεμβρίου του 2023 με μερικές προϋποθέσεις και χρηστικές που θα σίγουρα έχεις ετοιμότητα να τα πούμε λίγο αμέσως. Η σχετική πλατφόρμα για τις οφειλές των ΕΦΚΑ ήδη βρίσκεται σε λειτουργία και παρότι στο δελτίο τύπου έλεγε ότι για την 72 δόση θα ανοίξει από τις 22 Ιουλίου, ήδη άνοιξε η εφαρμογή και μάλιστα ο διοικητής της ΑΔΕ, ο κ. Πιτσιρής, έδωσε στη δημοσιότητα την σχετική απόφαση και εγκύκλιο, μάλλον θα λέγαμε. Παράλληλα, στις 26 Ιουλίου έχουμε μια σημαντική, όπως το ανακοίνωσα, στήθεται σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο του εξοδικαστικού μηχανισμού, το οποίο, να θυμίσουμε, διευρύνει σημαντικά τη δυνατότητα ένταξης οφειλετών με συνολικές οφειλές από 5.000, αυτό είναι το σημαντικό, προς το δημόσιο, και αυτή η διεύρυνση αναμένεται να επιτρέψει σε περισσότερους πολίτες και επιχειρήσεις να επιτύχουν βιώσιμες ρυθμίσεις και να αποφύγουν μέτρα αναγκαστικής σύσπραξης.
2: Ναι.
4: Είναι τέλος, να πούμε, μια σημαντική ημερομηνία που προβλέπει αυτό το πλαίσιο. Είναι 21 Σεπτεμβρίου και τι εδώ έχουμε σημαντική είναι η πρόβληση για την ενίσχυση εδώ, γιατί της προστασίας της κυρίας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού με το νέο πλαίσιο, όπως είπαμε, να τίθεται σε ισχύ από 21 Σεπτεμβρίου. Τώρα, εδώ πρέπει να πούμε με δυσκολία ότι τον Ιούνιο ολοκληρώθηκαν 1.800 νέες ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές 460 περίπου εκατομμύρια. Και από την έναρξη λειτουργίας, για να δούμε τη σημασία και γιατί αρχίζουν οι πολίτες να απευθύνονται στο εξοδικαστικό μηχανισμό, από την έναρξη της λειτουργίας του μηχανισμού έχουν επιτευχθεί συνολικά 64.000-65.000 ρυθμίσεις, οι οποίες ήταν μάλιστα επιτυχημένες, δεν κόπηκαν.
2: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εξυπηρετήθηκε αρκετός κόσμος λοιπόν. Πόσες ήταν συνολικά οι οφειλές που καλύφθηκαν?
4: Ήταν κοντά στα 20 δις, πολύ σημαντικό.
2: 20 δις, μάλιστα.
4: Τέτοιες ρυθμίσεις, ναι, έχουμε ένα. Και βέβαια, μέσα στο Ιούνιο, γιατί οι οικονομικά ευάλωτοι και άτομα με αναπηρία έχουν μια προνομιακή μεταχείριση, αντιπροσωπεύουν περίπου στο 13% των νέων ρυθμίσεων. Παράλληλα, εκατοντάδες οφειλέτες έχουν ήδη εξασφαλίσει αναστολή μέτρων αναγκαστικής, διότι αυτό το προστατεύει από μέτρα κατασχέσεων κλπ. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Εν πάση περιπτώσει, να τονίσουμε ότι οι νέες παρεμβάσεις κινούνται όλες αυτές με τις πληρωμονίες που είπαμε προς την κατεύθυνση να διευρυνθούν τα εργαλεία της ρύθμισης και να ενισχυθεί η σπαξιμότητα των δημοσίων εσόδων. Τώρα, να κλείσω και να πούμε τις λεπτομέρειες, αν θέλεις, Γιάννη, για τους λογιστές πολυτεχνικούς. Η περίοδος που ακολουθεί αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα κληθούν να αξιολογήσουν τις προϋποθέσεις παραγωγής κάθε οφειλέτη, να επιλέξουν το καταλληλότερο εργαλείο και να καθοδηγήσουν τους ενδιαφερόμενους ώστε να αξιοποιήσουν
2: ένα
4: Τώρα για τις 72 θα έλεγα να σπιτώσουμε 6 σημεία που πρέπει να κρατήσουν οι φίλοι ακροατές.
2: Ναι. Ναι, να κάνεις μια σύνοψη των 72 δόσεων, γιατί από ό,τι φαίνεται ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, αγαπητέ φίλε Γιώργο.
4: Ναι. Αν θα μπορούσαμε να τα συνοψίσουμε αυτά τα σημεία, όπως το λες Γιάννη, θα έλεγα 10 σημεία και να τα πούμε στα γρήγορα. Όσα χρέη πριν το 24 είναι ήδη σε ειδήσει, οι οφειλέτες δεν μπορούν να την ακυρώσουν και να ενταχθούν σε 72 δόσεις, αλλά πρέπει να συνεχίζουν. Δεύτερο μέτρο. Δεύτερο σημείο. Όσοι έχουν οφειλές τόσο πριν το 24 όσο και μετά, θα κληθούν να ρυθμίσουν το χρέος τους έως 31 Δεκεμβρίου 23 με 72 δόσεις, όπως είπαμε, ενώ το χρέος από 1η-1η του 24 και μετά μπορούν να το ρυθμίσουν και πρέπει να το ρυθμίσουν, γιατί πρέπει να λειτουργήσουν μαζί αυτά τα δύο πράγματα. Δεν μπορεί να υπάρχει να ρυθμίζουν τα παλιά και να τρέχουν ανοιχτά ή να οφείλω καινούρια. Σε 24 τα καινούρια, δηλαδή από το 1η-1η 24, είναι 48 δόσεις. Το τρίτο που θα έλεγα να σημειώσουν οι φίλοι που ενδιαφέρονται, η ένταξη των νέων οφειλωτών από 1η-1η 24 στην πάγια ρύθμιση είναι υποχρεωτική. Διαφορετικά δεν θα ισχύει η ρύθμιση. Ο φιλέτης που έχει άλλο σημείο κρίσιμο, ο φιλέτης που έχει συσφερωμένα χρέη που βεβαιώθηκαν από 1η-1η 24 και μετά έχει μόνο επιλογή να εντάξει, όπως είπαμε και το παραλαμβάνω, στην πάγια ρύθμιση. Τώρα, η ρύθμιση αφορά 1,3 εκατομμύρια φυσικά
2: πρόσωπα. Δυνητικά αφορά όλους αυτούς,
4: δυνητικά,
2: βέβαια.
4: Ναι, με εξυπρόθεσμες οφειλές, βέβαια δεν είναι δυνατόν, και 283.000 επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν αυτό το μέτρο έρχεται ξανά να δώσει ανακούφιση. Βέβαια το επιτόκιο είναι λίγο τσιμπημένο, δεν είναι μικρό σε σχέση με την εξοδικαστικό μηχανισμό που είναι για όλη την περίοδο 3%. Εδώ έχουμε ένα επιτόκιο σε 72 δόσεις ενώ που είναι, αν θυμάμαι καλά, για 5,84%.
2: Μάλιστα.
4: Και το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης.
2: Πάμε λίγο Γιώργο να τα τρέξουμε τα θέματα, γιατί έχουμε και άλλα, ναι, και άλλα να συζητήσουμε. Έλα, πάμε. Είσαι στο 6. Όχι, στο 6 το είπες. Το 7.
4: Ναι, ναι. Η δεύτερη ευκαιρία παρέχεται και στο φιλέτες που έχουν εντάξει παλαιότερο φιλές. Και πάει για ρύθμιση, αλλά συνέχεια την απόλυσαν. Δηλαδή κάποιοι λένε ότι καλά, εγώ έχω χάσει την. Το θέμα είναι να μην διατηρείται μια άλλη ρύθμιση, αλλά αν είχα τέτοια που ήταν παλιά χρέη μέχρι το 23, να το πούμε ξεκάθαρα, και την έχασες, έλα να σε ξαναβάλω στην νέα ρύθμιση.
2: Τώρα, πες μας με την αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης τι συμβαίνει, ναι, γιατί αυτό δεν έχει γίνει κατανοητό.
4: Αμέσως μπαίνοντας στη ρύθμιση, αναστέλλονται τα οποιαδήποτε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, κατασχέσεις, πληστηριασμοί,
2: ναι,
4: για τα ρυθμιστικά, ενώ χορηγείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Ναι. Ποιος δεν θέλει τέτοια ενημερότητα.
2: Όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι δεν πρέπει να υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή
4: λατρεπορία. Βάζει μια τέτοια σημαντική προϋπόθεση, όπως την τόνισες.
2: Και να έχουν επιβληθεί, αν δεν κάνω λάθος, και όλες οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
4: Έτσι. Η τελευταία πενταετία είναι πάντοτε, μην ξεχνάμε την παράγραφη.
2: Α, μόνο την τελευταία πενταετία.
4: Τα πέντε χρόνια, ναι. Ναι.
2: Πες μας τώρα, πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις.
4: Υποβάλλονται ψηφιακά έως 31 Δεκεμβρίου του 2026 στην ψηφιακή πύλη Μαϊάδε.
2: Ναι.
4: Ακολουθώντας τη διαδρομή, ο λογαριασμό που ξέρουν οι.
2: Και από πότε ισχύει η ρύθμιση.
4: Η ρύθμιση ήδη ισχύει με την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 3 εργάσιμες μέρες από τη ημερομηνία υπόλοιψης της. Πολύ σημαντικό,
2: μάλιστα,
4: μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί κάναμε μια αίτηση και λέμε ότι μπήκαμε. Όχι, πρέπει στις 3 μέρες, αλλιώς ακυρώνεται.
2: Ωραία. Τώρα, άρα δεν απαραίτητη η φυσική παρουσία του οφειλέτη.
4: Όχι, δεν χρειάζεται.
2: Δεν χρειάζεται.
4: Πολύ σημαντικό, καλά το επισημαίνεις. Και πρέπει να πούμε ακόμη, όσοι μας ακούν, ότι τηλεφωνικά στον 1521 χωρίς χρέωση, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 έως 8 το βράδυ, και ψηφιακά, όπως είπαμε, μέσω της πλατφόρμας. Τώρα, το δεύτερο μέτρο στο πλαίσιο είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Εδώ έχουμε 26 Ιουλίου διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής, ώστε να μπορούν να ενταχθούν περισσότεροι οφειλέτες με συνολικές οφειλές από 5.000.
2: Μάλιστα.
4: Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι πολίτες και επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση.
2: Οτιδήποτε ρυθμίζει οφειλές και είναι εύκολα προσβάσιμο για τους πολίτες είναι προς τη θετική εξέλιξη. Το ιδανικό θα ήταν να μην υπήρχε κανένας οφειλέτης. Αλλά δεν νομίζω υπάρχει οικονομία που μπορεί να συμβεί αυτό. Γιώργο Χριστόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Για άλλη μια φορά, ήσουν εξαιρετικός.
4: Υπάρχει και ένα ακόμη που το έχουμε ανακοινώσει και σήμερα θα το ανεβάσουμε και έναν ωραίο πίνακα σήμερα μαζί σου. Θα το δώσουμε στο. Ναι. Διαδίκτυο όλα αυτά που είπαμε. Υπάρχει παράταση, μελετάται και θα γίνει μάλλον αυτό, θα ανακοινωθεί. Παράταση του προληπτικού κινήτρου για ανακαινήσεις. Εξετάζεται η επέκταση του μέτρου και για το 27. Θυμίζουμε έκπτωση φόρου έως 16.000 κατανεμένη σε 5 χρόνια, έως 3.200 ευρώ, μείωση κάθε φόρου.
2: Μάλιστα.
4: Κάθε έτος. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
2: Να σε καλά, Γιώργο Χριστόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μα και καλή Κυριακή. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχω αρκετά μηνύματα, τουλάχιστον 40 τα οποία έχουν έρθει και δεν τα έχω διαβάσει ή κάποια από αυτά. Να δώσουμε και την απάντηση που μα έστειλε ο Μάνος Οκρανίδης στην αγαπητή φίλη την Ελένη Θεσσαλονίκη και να διαβάσω μηνύματα εντός και εκτός Ελλάδας με πρώτο και καλύτερο, πιο άλλο, του αγαπητού φίλου του καπετάνιου του Τάσου του Καμπά, ο οποίος μας στέλνει κάπου από το Βόρειο Ειρηνικό την καλημέρα του και το σχόλιο το οποίο θα διαβάσουμε μετά.
0: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
11: Σήμερα δύο περιοδικά με τη Real News in Style. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλη Περ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή εκδοση σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή. 9 παρα 8 πρώτα λεπτά. Καλοκαιρινός ο καιρός. Πέφτει σήμερα το βοριαδάκι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Δευτέρα Τρίτη στο κέντρο της Αθήνας το θερμόμετρο μπορεί να δείξει και περισσότερο από 40 ή και 41 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, είναι φυσιολογικές αυτές οι ζέστες. Όμως δεν θα κρατήσουν πολύ, δύο μέρες μόνο. Αυτά μας είπε ο κύριος Καντερές, τον ακούσατε χθες, αυτά σας μεταφέρω κι εγώ. Τώρα, στο ερώτημα της Ελένης προς τον κύριο Κρανίδη, μου απαντά ο Κρανίδης, Ελένη. Το θέμα με τα παραχωρούμενα κίνητα είναι σωστό και δεν έχει προβλεφθεί στο πρόγραμμα που τα βγάζει, εκτός και δεν δίνει βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, ενώ απαιτούν ανακαίνιση. Η λογική όντως είναι τύπου ανακαινίζω, νοικιάζω, αφού η πολιτεία έτσι αντιλαμβάνεται την αύξηση προσφοράς και αξιοποίηση των κοινών ανακινήτων. Το Υπουργείο οφείλει να το δει και να το τροποποιήσει τον κανονισμό προγράμματος ανακαίνησης κατοικίας για την ένταξη και αυτών των περιπτώσεων. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον κύριο Παυλίδη. Να σε καλά, κύριε Παυλίδη. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Καλημέρα σε όλους. Γιάννη, επί 60 και πλέον χρόνια ακούμε για επικείμενο σχεδιασμό νέου συστήματος εισαγωγής στα πανεπιστήμια και κατάργηση των αναχρονιστικών δαπανηρών και επώδυνων για τις ελληνικές οικογένειες πανελληνίων εξετάσεων εισαγωγής άπαξ ετησίως. Πότε επιτέλους θα σταματήσει η κοροϊδία? Καλημέρα στο DJ Μάνο, καλημέρα φιλαράκι μου. Βίβα Εσπάνια σήμερα μου γράφει ο φίλος ο DJ. Μοιρασμένη είναι. Βάμος Αρζεντίνα γράφει η κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα κυρία Στεριοπούλου, να είστε καλά, την αγάπη μου. Ο φίλος, ο καπετάνιος, ο Τάσο Καμπάς. Καλημέρα Γιάννη, έχω μια απορία για όλους μας. Μήπως χρειαζόμαστε ιατρική γνωμάτευση, αν όντως ως Έλληνες θέλουμε να ξαναψηφίσουμε πρώην πρωθυπουργούς, οι οποίους απορρίψαμε σε προηγούμενες εκλογές. Εκτός κι αν όσα ακούμε για Τσίπρα είναι εικονική πραγματικότητα η οποία παίζει με την νοημοσύνη μας. Στο Βόρειο Ειρηνικό ταξιδεύει ο κ. Καμπάς, επιστρέφει σιγά σιγά στην Ελλάδα. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου, στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία, να είστε καλά. Καλημέρα στο Γιάννη. Γιατί οι περισσότεροι Έλληνες στηρίζουν την Αργεντινή, θα ήθελα να ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό. Έχει γίνει κάποια δημοσκόπηση. Πώς το ξέρεις ότι οι περισσότεροι στηρίζουν την Αργεντινή? Προφανώς από το περιβάλλον σου. Εγώ δεν έχω ίδια εικόνα. Στο δικό μου περιβάλλον θα σου έλεγα ότι μάλλον η Ισπανία στηρίζουν οι περισσότεροι. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν το ξέρω με βεβαιότητα να σου πω στο σύνολο του πληθυσμού. Καλημέρα στο Μιχάλη που μου γράφει ότι οι ντελιβεράδες κήρυξαν στάση εργασίας πάνω στον τελικό. Γιατί ρε παιδιά, μα εκεί όμως πονάει. Πάνω στον τελικό δεν είναι όλοι οι ντελιβεράδες, είναι κάποια σωματεία. Τους εκμεταλλεύονται. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται με τους. Έχουν τα δίκια τους οι άνθρωποι οι εργαζόμενοι στα delivery. Γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από αρκετές εργοδοσίες. Δεν λέω από όλες, γιατί υπάρχουν και εργοδότες που τους σέβονται. Αλλά χρειάζεται μια κινητοποίηση για να διεκδικήσουν μερικά πράγματα που είναι αυτονόητα στο εξωτερικό. Ο Αβραάμ μου σχολιάζει τον ημιτελικό. Γιάννη, βροχή τα γκολ χθες. Μια Γαλλία που μας έστειλε για ύπνο του στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο θυμήθηκε όσους ξενύχτησαν και συνέχισαν να την πιστεύουν. Καλημέρα στην παγκόσμια παρέα του Real Θεσσαλονίκη. Καλό πρωινό ειδησιογραφικό μαγκαζίνο. Μίδα και όλα θα επαναλωθούν σιγά σιγά. Εντάξει, η Γαλλία δεν ξέρω αν μας επιβεβαίωσε. 6 γκολ έφαγε η Γαλλία χθες από την Αγγλία. Εννοείς μετά που κάπως προσπάθησε να το γυρίσει το παιχνίδι. Ο Αβραάμ μου στέλνει και μια ενδιαφέρουσα παρέμβαση σχετικά με τα σκυλιά και το σχόλιο που έκανε νωρίτερα φίλος ακροατής. Γιάννη, το φήματρο δεν πρέπει να το θυμόμαστε μετά την επίθεση. Σε ένα μεγαλόσωμο σκύλο που έχει δείξει επιθετικότητα ή δεν ελέγχεται εύκολα, είναι στοιχειώδης πρόληψη. Η αγάπη για τα ζώα δεν αναιρεί την ευθύνη απέναντι στα άλλα ζώα και στους ανθρώπους. Ο Αβραάμ σχολιάζει το τραγικό περιστατικό που συνέβη στη Λεωφόρο Πεντέλης με ένα λυκόσκυλο το οποίο είχε δεμένο έξω από κατάστημα, από φούρνο, μια κυρία κάτοικος της περιοχής και το οποίο μόλις είδε ένα κύριο με ένα μικρότερο σκυλάκι το άρπαξε και το έφαγε κανονικά. Το σκυλάκι πέθανε, κατέληξε. Ο δε άνδρας έχει σημάδια από δαγκωματιές, από νυχιές, δύσκολες καταστάσεις. Και η κυρία βέβαια τώρα, η ιδιοκτήτρια του γερμανικού μενικού, έχει βρει τον πελάτη. Γιατί θα ασκηθούν, αν δεν ασκήθηκαν, ποινικές διώξεις για θανάτωση ζώου, για επίθεση σε πολίτη κτλ. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Όταν έχουμε ζώο και το κυκλοφορούμε, το κοινωνικοποιούμε μέσα σε μια πόλη, μέσα σε ένα κατάστημα, μέσα εκεί όπου υπάρχει κόσμος, έχουμε και ευθύνη. Και απέναντι στο ζώο και απέναντι στους ανθρώπους μας. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Γιώργο, τον Ορεστιάδη, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Σπύρο, τον οδηγό ταξί. Καλημέρα Σπύρο, καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα στο Σταύρο, ο Σταύρος επιμένει για το καλώδιο. Ο Σταύρος νομίζω ότι έχει κάποια σοβαρή πληροφόρηση και μας λέει ότι μας έχει πει για το καλώδιο. Το καλώδιο, αγαπητέ φίλε, δεν πρόκειται να ποντιστεί πριν από το Σεπτέμβριο, ούτε τις ανακοινώσεις δεν διαβάζεις. Διάβασε λίγο τις ανακοινώσεις να ενημερωθείς. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Σπύρο, οδηγό ταξί. Είναι μερικοί ακροατές που νομίζουν ότι κάνουν τους γεωπολιτικούς και γεωστρατηγικούς αναλυτές άσχετοι εντελώς με το θέμα, δεν έχουν καν δηλαδή ενημέρωση και στέλνουν ένα μήνυμα για να πείσουν τον εαυτό τους ότι έχουν δίκιο σε κάτι, ότι ξέρουν κάτι παραπάνω από τους άλλους. Δεν ξέρεις ούτε εσύ ούτε εγώ, αγαπητέ φίλε, τίποτα παραπάνω. Αν ποντιστεί το καλώδιο που θα ποντιστεί όπως όλα δείχνουν μετά τις τελευταίες συμφωνίες, θα ποντιστεί από Σεπτέμβριο και μετά. Ούτε σένα θα ρωτήσουν, ούτε εμένα θα ρωτήσουν, ούτε κανένα δεν πρόκειται να ρωτήσουν και καλά θα κάνουν εδώ που τα λέμε. Τέτοιου είδους ζητήματα δεν χρειάζεται να ρωτάς πολίτες, αλλά να γίνονται με σωστή αν θέλεις, στρατηγική και χωρίς ιδιαίτερη ενημέρωση. Δεν χρειάζεται για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Λοιπόν, ο Νίκος Σάνσης μου στέλνει την καλημέρα του και μου γράφει ότι για την ταινία Οδύσσια του Νόλαν, η οποία παίρνει παντού διθυραμμικές κριτικές, όπου εμφανίζεται για την πιστότητά της, το μύθο και την ποιότητά της, γράφει ο φίλος ο Νίκος Σάνσης, που προφανώς έχει διαβάσει αρκετά πράγματα για την ταινία, και σας συνιστώ και εγώ να τη δείτε. Είναι τρομερή η διαφήμιση στον ελληνικό πολιτισμό και την αρχαία Ελλάδα και τη χώρα μας γενικότερα. Καλημέρα και στο Δημήτρη που στέλνει την καλημέρα του. Σήμερα θα απολαύσουμε τον αγώνα, ελπίζοντας να γίνει ένα όμορφο παιχνίδι. Όσον αφορά εμένα, Viva Argentina, γράφει ο φίλος ο Δημήτρης. Καλή επιτυχία στην ομάδα σου. Και ο Κώστας ο Τσελεκίδης μου γράφει Vamos Argentina. Ο φίλος όμως ο Γιώργος από το Νέο Φάληρο μου γράφει ότι εγώ είμαι με την Ισπανία, Γιάννη, γιατί πολύ απλά πρέπει ως Ευρωπαίοι να στηρίξουμε ευρωπαϊκή ομάδα. Τέλος πάντων, να δούμε ένα ωραίο τελικό. Με καλό θέαμα, γιατί ο μικρός τελικός πραγματικά ήταν εντυπωσιακός, και να κερδίσει ο καλύτερος. Έτσι λέω εγώ. Τι λέτε εσείς?
12: Real FM.
2: Ο Σταύρος νομίζω ότι έχει κάποια σοβαρή πληροφόρηση και μας λέει ότι μας έχει πει για το καλώδιο. Το καλώδιο, αγαπητέ φίλε, δεν πρόκειται να ποντιστεί πριν από το Σεπτέμβριο, ούτε τις ανακοινώσεις δεν διαβάζεις. Διάβασε λίγο τις ανακοινώσεις να ενημερωθείς. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Σπύρο, οδηγό ταξί. Είναι μερικοί ακροατές που νομίζουν ότι κάνουν τους γεωπολιτικούς και γεωστρατηγικούς αναλυτές, άσχετοι είναι εντελώς με το θέμα, δεν έχουν κάνει δηλαδή ενημέρωση, και στέλνουν ένα μήνυμα για να πιστούν, να πείσουν τον εαυτό τους ότι έχουν δίκιο σε κάτι, ότι ξέρουν κάτι παραπάνω από τους άλλους. Δεν ξέρεις ούτε εσύ ούτε εγώ, αγαπητέ φίλε, τίποτα παραπάνω. Αν ποντιστεί το καλώδιο που θα ποντιστεί όπως όλα δείχνουν μετά τις τελευταίες συμφωνίες, θα ποντιστεί από Σεπτέμβριο και μετά. Ούτε σένα θα ρωτήσουν, ούτε εμένα θα ρωτήσουν, ούτε κανένα δεν πρόκειται να ρωτήσουν και καλά θα κάνουν εδώ που τα λέμε. Τέτοιου είδους ζητήματα δεν χρειάζεται να ρωτάς πολίτες, αλλά να γίνονται με σωστή αν θέλεις στρατηγική και χωρίς ιδιαίτερη ενημέρωση. Δεν χρειάζεται για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Λοιπόν, ο Νίκος Σάνσης μου στέλνει την καλημέρα του και μου γράφει ότι για την ταινία Οδύσσια του Νόλαν, η οποία παίρνει παντού διθυραμμικές κριτικές, όπου εμφανίζεται για την πιστότητά της, το μύθο και την ποιότητά της, γράφει ο φίλος ο Νίκος Σάνσης, που προφανώς έχει διαβάσει αρκετά πράγματα για την ταινία, και σας συνιστώ και εγώ να τη δείτε. Είναι τρομερή η διαφήμιση στον ελληνικό πολιτισμό και την αρχαία Ελλάδα και τη χώρα μας γενικότερα. Καλημέρα και στο Δημήτρη που στέλνει την καλημέρα του. Σήμερα θα απολαύσουμε τον αγώνα, ελπίζοντας να γίνει ένα όμορφο παιχνίδι. Όσον αφορά εμένα, Viva Argentina, γράφει ο φίλος ο Δημήτρης. Καλή επιτυχία στην ομάδα σου. Και ο Κώστας ο Τσελεκίδης μου γράφει Vamos Argentina. Ο φίλος όμως ο Γιώργος.

0: θα ποντιστεί από Σεπτέμβριο και μετά. Ούτε σένα θα ρωτήσουν, ούτε εμένα θα ρωτήσουν, ούτε κανένα δεν πρόκειται να ρωτήσουν και καλά θα κάνουν εδώ που τα λέμε. Τέτοιου είδους ζητήματα δεν χρειάζεται να ρωτάς πολίτες, αλλά να γίνονται με σωστή αν θέλεις, στρατηγική και χωρίς ιδιαίτερη ενημέρωση. Δεν χρειάζεται για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Λοιπόν, ο Νίκος Σάνσης μου στέλνει την καλημέρα του και μου γράφει ότι για την ταινία Οδύσσια του Νόλαν, η οποία παίρνει παντού διθυραμμικές κριτικές, όπου εμφανίζεται για την πιστότητά της, το μύθο και την ποιότητά της, γράφει ο φίλος ο Νίκος Σάνσης, που προφανώς έχει διαβάσει αρκετά πράγματα για την ταινία, και σας συνιστώ και εγώ να τη δείτε. Είναι τρομερή η διαφήμιση στον ελληνικό πολιτισμό και την αρχαία Ελλάδα και τη χώρα μας γενικότερα. Καλημέρα και στο Δημήτρη που στέλνει την καλημέρα του. Σήμερα θα απολαύσουμε τον αγώνα, ελπίζοντας να γίνει ένα όμορφο παιχνίδι. Όσον αφορά εμένα, Viva Argentina, γράφει ο φίλος ο Δημήτρης. Καλή επιτυχία στην ομάδα σου. Και ο Κώστας ο Τσελεκίδης μου γράφει Vamos Argentina. Ο φίλος όμως ο Γιώργος από το Νέο Φάληρο μου γράφει ότι εγώ είμαι με την Ισπανία, Γιάννη, γιατί πολύ απλά πρέπει ως Ευρωπαίοι να στηρίξουμε ευρωπαϊκή ομάδα. Τέλος πάντων, να δούμε ένα ωραίο τελικό με καλό θέαμα, γιατί ο μικρός τελικός πραγματικά ήταν εντυπωσιακός, και να κερδίσει ο καλύτερος. Έτσι λέω εγώ. Τι λέτε εσείς?
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
6: Real FM. Η ώρα είναι 9.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
14: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαριοπούλα, τον ρόλο καθοδηγητή που φέρεται να είχε ο δεύτερος 42χρονος και τις κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονη. Παράλληλα, υπογραμμίζει τον τρόπο που έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες της Ελλάς με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Πολύ αυξημένη η κίνηση από νωρίς το πρωί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου συνεχίζεται η αναχώρηση των αδειούχων προς τα νησιά. Σε κλειό καύσο να μπαίνει η χώρα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά. Αναμένονται 40 βαθμοί Κελσίου τοπικά στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η κατάσταση θα αρχίσει να βελτιώνεται την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, τμήμα της Κρήτης και της Πελοποννήσου, όπως και στα δυτικά της χώρας.

0: Σε τρεις συλλήψεις για εμπρισμούς από πρόθεση προχώρησε η πυροσβεστική σε άνοιξη Αττικής, Λόφο της Πνίκας και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε ο Αμερικανικός στρατός μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών. Άμεση ήταν η απάντηση της Τεχεράνης. Ο Ιρανικός στρατός πραγματοποίησε επίθεση με μία επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον δύο στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ. Σε γυναίκα περίπου 30 ετών ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Απαντήσεις για τα αίτια θανάτου θα δώσει η νεκροψία νεκροτομή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την τρίτη θέση και το χαλκινό μετάλλιο κατέκτησε η Αγγλία στο παγκόσμιο κύπελο κερδίζοντας το Μαϊάμι με 6-4 τη Γαλλία. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη νίκησε με 2-0 σετ τη Ρωσίδα Αλίνα Κορνέεβα και προκρίθηκε στον σημερινό τελικό του Athens Open που γίνεται στο ΆΚΑ. Στις 8 το βράδυ στον τελικό θα παίξει με την Τσέχα Μπάρμπορα Κρέιτσικοβα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ.
2: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
1: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Τάπα σούρος, κλάδα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλοκαιρινές καλημέρες. Εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM, πολλές κόσμος ταξιδεύει και υπάρχει και κίνηση στις εθνικές οδούς. Καλό ταξίδι σε όλες τις φίλες ακροάτριες που ταξιδεύουν και τους ακροατές. Πολλά μηνύματα. Πάμε με μηνύματα αυτό το τεταρτάκι. Στείλτε πράγμα. Άγγελος. Καλημέρα Γιάννη. Προσωπικά ποτέ δεν συμπάθησα την Αργεντινή μετά από εκείνο το 6-0 επί του Περού στο παγκόσμιο της Αργεντινής επί δικτάτορα Βιντέλα. Θυμάσαι πιστεύω την περίπτωση. Ζω επίσης για τη σημερινή στιγμή αν απόψε ο Τραμπ απονείμει στην Ισπανία το κύπελο ύστερα από τα γαλλικά που είχε πει για τους Ισπανούς. Έχει πάει το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας στο New Jersey, εκεί που θα γίνει ο τελικός στο γήπεδο. Θα πάει δηλαδή το βράδυ. Και ο πρωθυπουργός ο Σάντσεφ, αυτός είναι βέβαια σε αποδρομή από ό,τι φαίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός ξέρετε τι έχει πάθει ο Σάντσεφ. Κατηγορείται η σύζυγός του για διαφθορά και τις έχουν απαγορεύσει, υποτίθεται η δεύτερη κυρία μετά την Βασίλισσα Λετήφια, την έξοδο από τη χώρα. Σοσιαλιστές, το λέμε ήττα. Δεν τον βλέπω τον Σάντσεφ να μακροημερεύει στις επόμενες εκλογές, αλλά μέχρι τότε παραμένει πρωθυπουργός. Θα είναι και το βασιλικό ζεύγος λοιπόν και ο Σάντσεφ μόνος του, ο Ισπανός πρωθυπουργός χωρίς τη σύζυγό του. Όμως δεν θα πάει ο Αργεντίνος πρωθυπουργός, πρόεδρος μάλλον. Ο πρόεδρος έχει τις συνταγματικές θεσμικές αρμοδιότητες εκεί. Ξέρετε γιατί δεν θα πάει? Για λόγους που έχουν να κάνουν με το γούρι του. Λέει, όποτε δεν πάω κερδίζουμε. Okay, ο καθένας με τα γούρια του λοιπόν. Να δούμε μπαλάρα, να την ευχαριστηθούμε, αυτό έχει σημασία. Και να κερδίσει ο καλύτερος, τι να πούμε. Καλημέρα στο Φίλιππο. Γιάννη, στην ακροαματικότητα χτύπησες δαβάνι. Μπες και στην πολιτική, ο κόσμος για να Γιάννη. Ούτε με σφαίρες, αγαπητέ φίλε. Μου το έχουν προτείνει αρκετές φορές, ούτε με σφαίρες. Καλημέρα στον Ντένι, καλημέρα φίλε Γιάννη. Ο Μητσοτάκης πήγε ενάντια στους Ευρωπαίους για να μην χάσει λεφτά ο εφοπλιστής Προκοπίου, αλλά για τους Έλληνες πολίτες που έχουν χάσει τόσα λεφτά με τον πόλεμο δεν είδα να έχει τόση ζέση. Καλημέρα και στη Λίλη που διάβασε ένα ενδιαφέρον σχόλιο στο Facebook για τον Μπελαβίλα, που αν και σαφώς τοποθετημένος πολιτικά Γιάννη, δεν μπορεί κανείς να τον κατηγορήσει για μπαρουφολογία. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι καταστρέφεται τόσο επίμονα και ανεδίαστα το φυσικό περιβάλλον και η ύπαιθρος της χώρας. Δεν το είχα δει, τώρα θα μπω να δω αυτό που μου στέλνεις για να το σχολιάσουμε στην πορεία, αγαπητή Λίλη. Καλημέρα και στο DJ Mano. Γιάννη, πολλοί λένε ότι το AI είναι βάση δεδομένων δημιουργημένη από χιλιάδες ταρίφες. Έχει όσο για το ματσάκι, σιγά μην υποστηρίξουμε τη Μερκοσούρ, γράφει ο φίλος ο DJ Manos. Αναλόγως. Καλημέρα στο φίλο τον Τάκη τον Μουζάκη και την Έλενα Καρά. Αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα. Μας στέλνει το δελτίο τύπου για τη συναυλία του Δημήτρη Σταρόβα και της Σταρόβας Band στο φεστιβάλ του Δήμου Γλυφάδας την Τρίτη 21 Ιουλίου με ελεύθερη είσοδο. Πολύ ωραία φαντάζομαι θα είναι η εκδήλωση εκεί. Για να δω πού ακριβώς είναι. Δυναμικό θα είναι το πάρτι. Στο Beach Party. Το ονομάζουν Beach Party στη Γλυφάδα. Λοιπόν, 3η 21 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στην τρίτη μαρίνα της Γλυφάδας, είσοδος ελεύθερη. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο ακροατή από τη Νέα Υόρκη, εστιάτορα στη Νέα Υόρκη, πετυχημένος Έλληνας, τον κύριο Μάνο Παπαδάκη. Να σε καλά Μάνο, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Να πω την καλημέρα μου στο Δημήτρη Σαββίδη από το Άμστερνταμ, να σε καλά φιλέ. Όσα και εσύ, και εσύ, και εσύ. Καλημέρα και στον αγαπητό Ορέστη, να σε καλά Ορέστη. Με την Ισπανία είναι ο Ορέστης. Μου στείλες και νωρίτερα το μήνυμα, το διάβασα. καλημέρα και στον Κώστα που αναρωτιέται την Εθνική Ελλάδος πότε θα την ξαναδούμε σε τελική διοργάνωση. Τώρα τι να σου πω, σε αυτό δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Απ' την άλλη, αν τη βλέπουμε και τρώει πεντάρες και εξάρες, καλύτερα να μην τη βλέπουμε καθόλου. Το θέμα είναι να φτιάξουμε μια εθνική ομάδα που θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό. Το βλέπω λίγο δύσκολο με την ποιότητα των παικτών που έχουμε εμείς. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο που διαμαρτύρεται και δικαιολογημένα γιατί πέρσι ο γιος του δούλεψε σεζόν και πήρε 3.200 ευρώ. Γιατί δεν δικαιούται λοιπόν φοιτητικό επίδομα?
2: Σημέρωμα στη γειτονιά, τρέχει ο παπά στη λειτουργία.
6: Στέλνω την καλημέρα μου στην κυρία Μελαχρινή από τις Αχαρνές. Να είστε καλά, κυρία Μελαχρινή, την αγάπη μας. Χρόνια Κροάτρια, κυρία Μελαχρινή. Δύναμη.
2: Και βλαστημάει το παραγιό τον ορφανό και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Δεν ξέρω αν είδατε μια είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Συνελήφθησαν τρεις άνδρες στη Μεσσηνία, προσέξτε. Ένας 52χρονος κοινοτάρχης παρακαλώ, ο 44χρονος αδελφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης συνελήφθησαν χθες στη Μεσσηνία έπειτα από έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Ακούστε γιατί κατηγορούνται. Κατηγορούνται για εμπρισμούς, για εκβιασμούς, για φθορές, κλοπές κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Τώρα προσέξτε, σύμφωνα με τη δικογραφία οι κατηγορούμενοι είχαν την ευθύνη της διανομής του αρδευτικού νερού και φέρονται να ζητούσαν ως και 100 ευρώ από αγρότες προκειμένου να κατευθύνουν το νερό προς τα χωράφια τους. Ακούστε τώρα τι σκέφτηκαν. Εννοείται το νερό γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα ίδρυυσης με σωλήνες. Διαφορετικά, κατά το κατηγορητήριο, όσοι δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις τους, γίνονταν στόχος εκβιασμών, πυρπολούσαν τα χωράφια και τις καλλιέργειές τους, χωράφια με ελιές ή άλλες καλλιέργειες, αλλά οι φωτιές, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούν να περιοριστούν, επεκτείνονταν σε δασικές περιοχές. Στους συλληφθέντες, λοιπόν, αποδίδονται εμπρισμοί σε αγροτικές εκτάσεις, αποθήκες και αγρικίες, καθώς και καταστροφές ή κλοπές αγροτικού εξοπλισμού και παραγωγής. Για να καταλάβετε πώς έφτασαν οι αρχές στη δράση και τη σύλληψη αυτών των ανθρώπων, η έρευνα διήρκησε περίπου 2 χρόνια και βασίστηκε σε καταθέσεις μαρτύρων, στοιχεία από τα περιστατικά, πληροφοριακό υλικό, τεχνητή επιτήρηση των υπόπτων, με κάμερες δηλαδή, και νόμιμη παρακολούθηση επικοινωνιών. Νόμιμη παρακολούθηση επικοινωνιών εννοούμε έγινε άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Παρακολούθησαν δηλαδή, κατέγραψαν με ποιους συνομιλούσαν στα κινητά. Μετά την υποβολή της δικογραφίας στην εισαγγελία, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, τα οποία εκτελέστηκαν χθες ταυτόχρονα με κατοίκον έρευνες από τους Έλληνες αστυνομικούς. Κακουργηματικού χαρακτήρα όλα αυτά τα αδικήματα και οι διώξεις. Τώρα χθες, μακάβριο έβριμα, εντοπίστηκαν μέλη, μια ολόκληρη μάλλον γυναίκα, ισορός μιας γυναίκας, περίπου 30 ετών, σε μαύρο σάκο μέσα σε βαλίτσα, αν είναι δυνατόν. Πού συνέβη αυτό? Στην περιοχή της Κυψέλης, και η ενημέρωση στην αστυνομία προήλθε από τηλεφώνημα που έκανε άστεγο στην περιοχή της Κυψέλης για το έβριμα αυτό. Η ισορός της γυναίκας ήταν τοποθετημένη μέσα σε ένα μαύρο σάκο, μέσα σε βαλίτσα, μικροκαμωμένη γυναίκα, περίπου 30 ετών. Ο ιατροδικαστής από την πρώτη εικόνα που έχει εκτιμά ότι ήταν νεκρή περίπου 5 μέρες και λόγω της έντονης ζέστης και του ήλιου υπήρχε αλίωση της ορού. Δεν φαίνεται κάποιο σημάδι από μαχαίρι ή όπλο ή κάποια εγκληματική δραστηριότητα, κάποια εγκληματική επίθεση. Δεν εντόπισε κάταγμα στο κρανίο ή κάτι άλλο ο ιατροδικαστής. Πρόκειται για γυναίκα γύρω στα 30, η οποία είχε δεμένα τα μαλλιά της, τα οποία ήταν πορτοκαλί χρώματος, φορούσε σορτσάκι και ένα μπλουζάκι, ενώ δεν είχε εμφανές κάποιο τατουάζ. Τώρα από εκεί και πέρα ψάχνουν να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Θα γίνει λήψη DNA και τοξικολογική εξέταση. Δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο του στραγγαλισμού ή ακόμα και του ευνίδιου θανάτου, αλλά το θέμα είναι ποιος την έβαλε στη βαλίτσα. Λοιπόν, υπάρχει αρκετή κίνηση στα διόδια, στις εξόδους των εθνικών οδών. Άλλοι φεύγουν για τις καλοκαιρινές τους άδειες, άλλοι πηγαίνουν για τον μπανάκι τους, άλλοι για κάτι διαφορετικό. Ό,τι και αν κάνετε, προσοχή στον δρόμο, φίλες και φίλοι, και καλή επιστροφή. Έχει ομαλοποιηθεί η κίνηση στον Πειραιά και στο λιμάνι της Ραβίνας. Έφυγαν και σήμερα χιλιάδες ταξιδιώτες. Ο καύσωνας θα διαρκέσει 2 μέρες. σε κάποιες περιοχές ίσως φτάσει και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Το μόνο ενθαρρυντικό στην ιστορία αυτή είναι ότι ο καύσωνας θα συνδυάζεται με ένα ελαφρύ βόρειο αεράκι σε όλη την Ελλάδα, που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν υψηλά επίπεδα υγρασίας. Για να δούμε.
2: Νύχτα αγάπη μου, και θα κοιμάμαι.
6: Ξέχασα να σας πω ότι ο κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ο πυροσβέστης συνολικά στο κατηγορητήριο κατηγορούνται ότι έβαλαν 7 φωτιές τα τελευταία χρόνια, μεγάλες φωτιές εννοούμε, σε αγροτοδασικές εκτάσεις, φωτιές οι οποίες έκαψαν εκατοντάδες στρέμματα. Λοιπόν, χθες είχαμε ΣΥΡΙΖΑ, τα μάθατε τα νέα. Εκλέχθηκε πρόεδρος, όχι του ΣΥΡΙΖΑ, της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Δούρου, άνευ αντιπάλου. Μόνη της ήταν υποψήφια. Εκλέχθηκε γραμματέας ο Νίκος Παπάς και απλό μέλος της εκλογικής επιτροπής ο Παύλος Πολάκης. Ο Παύλος ο Πολάκης δεν ήταν τελικά υποψήφιος, το ανακοίνωσε την προηγούμενη. Το συμπέρασμα είναι ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και βάσει αυτών που είπε η κυρία Δούρου αλλά και τα άλλα ηγετικά στελέχη του κόμματος, παρά την ανεξαρτητοποίηση δεκάδων στελεχών και βουλευτών, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά θα κατέβει κανονικά στις εκλογές. Στο ερώτημα λοιπόν των συναδέλφων του πολιτικού ρεπορτάζ, αν θα υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εθνικές εκλογές, η κυρία Δούρου και ο κύριος Παπάς και ο κύριος Πολάκης διαβεβαίωναν τους πάντες ότι ναι, θα υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Μάλιστα. Τώρα, από τα παλιά στελέχη που ξέρατε, έχουν μείνει κάποιοι οι οποίοι είναι ευρέως γνωστοί, όπως ο κύριος Τρίφωνας Αλεξιάδης, συνεργάτης στενός του Παύλου του Πολάκη, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο πρώην υπουργός, η κυρία Έλενα Ακρίτα, παρέμεινε από τις τελευταίες που έχουν παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, ή η Ρένα Δούρου εννοείται, ο Θανάης ο Θεοχαρόπουλος, για να δω τα ονόματα, να σας πω κι άλλα, μήπως σας λένε κάτι όλα αυτά, ο Νίκος ο Παπάς βεβαίως, ο Παύλος ο Πολάκης, όπως σας είπα πριν, η Μαρία η Ρεπούση, η κυρία Ράνια Σβίγκου, που ήταν γραμματέας κάποια στιγμή, ο Μάρκος Χατζησάβας. Αυτά είναι τα στελέχη τα οποία κατά κύριο λόγο είναι ευρέως γνωστά. Μάλιστα συγκρότησαν και η Εκλογική Επιτροπή. Όχι απλά θα κατέβει δηλαδή στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα έχει κανονικά σε λειτουργία και τα όργανα του. Λοιπόν, στη συγκρότηση Εκλογικής Επιτροπής, γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής θα είναι η κυρία Αναστασία Γκαρά. Πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, όπως είπαμε, η κυρία Ρένα Δούρου. Υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού, ο κύριος Χρήστος Λαμπρίδης. Εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Δημήτρης Μελίδης. Γραμματέας οργανωτικού, ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος. Εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας, ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Γραμματέας κεντρικής επιτροπής, ο Νίκος Παπάς. Στρατηγικού σχεδιασμού, υπεύθυνος ο Παύλος Πολάκης. Και ο Μάρκος Χατζησάβας, υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού και δικτύων. Χθες ο κύριος Βασιλιάδης στη ίντερβιου, στην ανάλυση του και στην αποκάλυψη που έκανε εδώ στην εκπομπή μας για την δημοσκόπηση, η οποία θα δημοσιοποιηθεί την Τρίτη, τη σύντερβιου δημοσκόπηση, μας είπε ότι μας αποκάλυψε ότι σε κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά των ερωτήσεων που έχει θέσει στην τελευταία δημοσκόπηση για το καλοκαίρι, ο κύριος Πολάκης προηγείται στην εκτίμηση ψήφου εντός των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ο κύριος Πολάκης δεν είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πλέον, είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, η κυρία Δούρου. Θα έχει λοιπόν ενδιαφέρον πώς και τι θα καταγράψει ο ΣΥΡΙΖΑ αν κατέβει ανεξάρτητος και αυτόνομος στις εκλογές και αν θα συγκρατήσει ένα ποσοστό των ψηφοφόρων που λοξοκοιτούσαν προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς και μάλλον προς τα εκεί έδειγαν ότι θα πάνε. Είναι λοιπόν κάποια πράγματα τα οποία μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθούν. Κυρίως από Σεπτέμβριο θα καταγραφούν οι τάσεις αυτές. Καλημέρα στον κύριο, στον καπετάνιο, τον Τάσο, τον Καμπά. Καλημέρα και πάλι, Γιάννη. Όντως ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος, αλλά καταλαβαίνω ότι προσπαθεί να διαπραγματευτεί με τη διαδικασία του τρελού. Υπάρχει τέτοια διαδικασία. Μήπως όμως πρέπει πρώτα να δούμε ως Ευρώπη τι έκαναν οι πολιτικοί μας αρχηγοί τα τελευταία 20 χρόνια και έδωσαν χώρο και κενό για κάποιον Τραμπ να μας μπεγλερίζει με τέτοιο τρόπο. Αν το κάνουμε αυτό, τότε θα καταλάβουμε τι κάναμε λάθος για να ανταποδώσουμε στον οποιοδήποτε Τραμπ. Ο Τραμπ εκτός απρόόπτου θα δώσει το παρόν σήμερα. Θα είναι στον τελικό του Μουντιάλ, εντός έδρας. Νέα Ιερσέη, Νέα Υόρκη. Να πούμε την καλημέρα μας στην Ιφηγένεια. Να σε καλά, Ιφηγένεια, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάντα είσαι δίπλα μας και πάντα μας αγαπάς. Καλημέρα και στο Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη. Πιστεύω πως οι εκλογές θα πάνε για Μάρτιο. Ίσως ο Μητσοτάκης περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί και το κόμμα Σαμαρά, ώστε αν δεν πάει καλά να τσιμπούσε κάτι από εκεί. Κοίταξε. Ο Μητσοτάκης θα αποφασίσει για το αν θα πάει σε πρόωρες εκλογές ή το Μάρτιο, όπως επισημαίνεις εσύ, αγαπητέ Γιάννη, συνονόματε, μετά τον 15 Αύγουστο. Θα έρθει, θα πάρει τις δημοσκοπήσεις του, θα δει πώς είναι το διεθνές κλίμα όσον αφορά τα ενεργειακά ζητήματα και την ακρίβεια. Θα κάνει τους δικούς του υπολογισμούς, θα συζητήσει με τους συνεργάτες του και θα πατήσει το κουμπί. Όταν εννοώ θα πατήσει το κουμπί, θα αποφασίσει αν θα πάει στο τέλος της τετραετίας ή λίγο πριν. Το Σεπτέμβριο. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι ο Μητσοτάκης, από το δικό μου ρεπορτάζ προκύπτει αυτό, δεν θέλει να πάει η χώρα στις αρχές Ιουλίου, 1η Ιουλίου, η χώρα να έχει να αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με υπηρεσιακή κυβέρνηση. Γιατί παίζει αυτό το πράγμα. Αν πάει σε εκλογές τον Ιούνιο και δεν προκύψει αυτοδυναμία και πάμε σε δεύτερες εκλογές, όπως είναι πάρα πολύ πιθανό σενάριο, κατά τη δική μου γνώμη, κατά τη δική μου εκτίμηση, το έχει πει και ο ίδιος ο Μητσοτάκης παλαιότερα, τότε θα αναγκαστούμε να πάρουμε την Προεδρία, να αναλάβουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με υπηρεσιακή κυβέρνηση. Δεν εννοώ κυβέρνηση συνεργασίας, εννοώ υπηρεσιακή κυβέρνηση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το αν προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας και πάμε με αυτή στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα είναι κακό αυτό. Αλλά με υπηρεσιακή κυβέρνηση νομίζω δεν θα το ήθελε κανένας πολιτικός αρχηγός και κανένα κόμμα ξεχωριστά. Άρα θα πρέπει να έχει, κατά την δική μου γνώμη και κατά το δικό μου ρεπορτάζ, τις δικές μου πληροφορίες, ο Μητσοτάκης να έχει τελειώσει με τις δεύτερες εκλογές, όχι με τις πρώτες, με τις δεύτερες εκλογές μέχρι τέλη Μαΐου. Τώρα υπάρχει και μια άποψη που λέει ότι μπορεί ο Μητσοτάκης να πάει σε εκλογές στο τέλος της συνταγματικής τετραετίας. Πόσο είναι το τέλος, πότε είχαν γίνει οι προηγούμενες εκλογές, 3 Ιουνίου. Νομίζω σου δίνει και μια εβδομάδα ακόμα δυνατότητα ο νόμος. Το βλέπω δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα το Τζιαλίκη, που μου λέει υπάρχει και ένα κόμμα των Ελλήνων Κυνηγών. Νομίζω θα κατέβει ξανά στις εκλογές το κόμμα Ελλήνων Κυνηγών. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Μάνο, που γράφει ότι όσον αφορά το φόνο του 20χρονου από τους δύο αστυνομικούς, αποδείχθηκε ότι η δικηγόρος της οικογένειας είχε πει τη μισή αλήθεια σχετικά με την υγεία του εκλειπώντα. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό φίλο τον Άγγελο, πριν πάμε στο Χρήστο τον Γκρίγκα, το φίλο, το φαροτεχνικό που περιμένει υπομονετικά. Καλημέρα Γιάννη από Πειραιά. Εγώ όντως ένας άνθρωπος που βλέπει το ποδόσφαιρο καθαρά ως άθλημα και του αρέσει η τεχνική και η δύναμη, δεν θα μπορούσα να υποστηρίζω κάτι άλλο εκτός από την Αργεντινή. Στα 48 μου υποστηρίζω την Αργεντινή συνειδητά, ακόμα και όταν πήγε η Ελλάδα στο παγκόσμιο του 1994. Αν είναι να το πολιτικοποιήσουμε όμως, έχω ένα πολύ σημαντικό λόγο να υποστηρίζω Αργεντινή και έναν εξίσου σημαντικό να μην υποστηρίζω Ισπανία, αν και η νύφη μου είναι Ισπανίδα, όπως και η ανιψιά μου μισό Ισπανιδάκι. Ο πρώτος πρόεδρος της Αργεντινής ήταν Έλληνας, Βαρθολομαίος Μητρόπουλος, ενώ η Ισπανία πουλάει όπλα στην Τουρκία σε αντίθεση με ό,τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, ας το δούμε καθαρά ποδοσφαιρικά, γιατί μπλέκει πολύ με το πολιτικό. Έχει ενδιαφέρον η άποψη του φίλου ακροατή, όπως και οι άλλες απόψεις για τον τελικό.
7: Αλλάξαμε και εμείς με τη σειρά.
6: Να πω την καλημέρα μου σε ένα φίλο που έχει καταγωγή από τα Μέγαρα και μας στέλνει την καλημέρα του και μας δίνει και συγχαρητήρια, το Δημοσθένη τον Κυριακούλη. Καλημέρα κύριε Κυριακούλη, καλή Κυριακή. Καλημέρα και στον αγαπητό Στέλιο, που λέει ότι γράφει, εκτιμά ότι δεν πιστεύει πως το πολιτικό και πολιτισμικό επίπεδο της Νέας Δημοκρατίας εκφράζεται μέσα από ορισμένες φορές και το υβρεολόγιο του αντιπροέδρου της. Θα πρέπει η Νουδού να ζητήσει επισήμως συγγνώμη αν δεν συμφωνεί με αυτή τη φρασιολογία. Για να μην ζητά όμως, προφανώς σε κάποια σημεία συμφωνεί, αγαπητέ Στέλιο. Λοιπόν, Χρήστος Κρίγκας, τηλεφωνική γραμμή. Έλα, Χρήστο.
8: Καλημέρα, Γιάννη.
6: Τι γίνεται? Να πούμε την καλημέρα μας και στον Πέτρο τον Καλκατζάκο, το φίλο. Την ψυχή του άθλος. Καλημέρα, Πέτρο. Να είσαι καλά. Καλές διακοπές. Λοιπόν, έχεις να μας πεις ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα, Χρήστο, όπως κάθε Κυριακή. Θέλεις να κάνεις ένα γενικό σχόλιο για τις 72 δόσεις, πώς πάνε κατά τη γνώμη σου μέχρι στιγμής?
8: Είχε ανοίξει από την προηγούμενη εβδομάδα όσον αφορά τα ασφαλιστικά. Υπήρχε ένα σημαντικό ενδιαφέρον. Άκουσα με ενδιαφέρον τον Γιώργο τον Χριστόπουλο. Συμφωνώ απόλυτα σε όλα όσο είπε ο Γιώργος. Τώρα ξεκινάει και από αύριο θα έχουμε και την πλατφόρμα όσον αφορά το. Άνοιξε και από αύριο επίσημα θα έχουμε την πλατφόρμα όσον αφορά τα φορολογικά χρέη. Παρόλο που στην αρχή λέγαμε ότι έπρεπε να πάει και για χρέη μετά την 1η-1η του 2024, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και μέχρι 31-12 του 2023 που είχε τα συγκεκριμένα χρέη και στα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και στο κομμάτι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, δηλαδή φορολογικά χρέη, τα οποία θα μπει στην πλατφόρμα, θα ρυθμίσει και είναι χρήσιμο. Από εκεί και πέρα, Γιάννη, να πούμε την τάση που θα πρέπει να υπάρξει για το επόμενο χρονικό διάστημα και θα πρέπει να ενισχύσει το οικονομικό επιτελείο είναι προς τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Υπάρχει καλύτερο επιτόκιο να βλέπει ο κόσμος και να προσπαθεί χρέη τα οποία έχει να τα εντάξει στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Είναι μια σημαντική πλατφόρμα η οποία θα πρέπει να αξιοποιηθεί.
6: Τώρα, κοίταζα μια έρευνα του ΙΟΒΕ, πρόσφατη έρευνα, πόσο επηρεάζεται τελικά από τη νέα κλιμάκωση στο Ορμούζ η ελληνική οικονομία συνολικά. Τι συμπέρασμα βγάζεις εσύ από αυτό?
8: Γιάννη, θα σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, αν δούμε τα σημερινά στοιχεία, είναι ότι εκεί που είχαμε μια διέλευση 100 πλοίων σε καθημερινή βάση, σήμερα και μιλάμε με στοιχεία του Ιουλίου, τα πλοία τα οποία υπάρχει σε καθημερινή διέλευση που από το στενό του Ορμούς είναι τη τάξη των 10 πλοίων. Δηλαδή, περίπου 10% διέλευση από ό,τι ήταν σε μια φυσιολογική περίοδο. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι από το Ορμούς, να πούμε ότι διακινείται το 25% του πετρελαίου αλλά και του υγροποιημένου φυσικού αερίου και των λιπασμάτων. Είναι ένα σημαντικό θέμα. Βέβαια, για μας στην Ελλάδα, θα σου έλεγα ότι εμείς έχουμε βρει και άλλες πηγές για την αγορά ενεργειακών εισαγωγών, όχι μόνο από το Ιράκ, αλλά και από Σουηδική Αραβία και από Ομάν και από ΗΠΑ. Άρα, στο κομμάτι του ενεργειακού δεν έχουμε πρόβλημα και δεν θα αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση, όμως, σαν χώρα, θεωρώ ότι θα αντιμετωπίζουμε πρόβλημα στην εφοδιαστική μας αλυσίδα. Και το σημαντικότερο, Γιάννη, είναι στην προμήθεια των πρώτων υλών, στα αποθέματα τα οποία κρατάνε οι επιχειρήσεις. Αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε σε μια τώρα παρατεταμένη, θα σου έλεγα, για τη χώρα μας προεκλογική περίοδο. Εγώ σε ακούμε πάρα πολύ προσοχή από το πρωί, αλλά δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες αυτές για να δημιουργείς μικροοικονομικές ή μακροοικονομικές συνθήκες. Έχει εξαιρετική σημασία ότι τα πράγματα λίγο θα πρέπει να ηρεμήσουν και στο εσωτερικό, γιατί έχουμε αρκετά εσωτερικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να επιλύσουμε. Ήδη το ισοζύγιο των εξωτερικών συναλλαγών που έχουμε έχει ανέβει. Έχει ανέβει γιατί αγοράζουμε πλέον πιο ακριβά από το εξωτερικό παρότι τις εξαγωγές που κάνουμε, και αυτό θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Θα πρέπει να κρατάμε ένα κλίμα, παρόλο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που οι επιχειρήσεις να μπορούν να προμηθεύονται τις πρώτες ύλες τους. Είμαστε μια χώρα καθαρά εισαγωγική. Οι επιχειρήσεις είναι το μεγάλο ζητούμενο, έτσι ώστε να μπορούμε να προμηθεύονται πιο φθηνά για να μπορούν να είναι πιο ανταγωνιστικές και στα εσωτερικά.
6: Την καλημέρα μας, Χρήστο Κρίγκα. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Να είσαι καλά. Να στείλω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Μάρκο, τον Νικόλα Μιχαηλίδη. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Ευχαριστώ για την εκπομπή σας. Κάτι που δεν αναφέρεται από ορισμένους φίλους ακροατές είναι ότι η ενδεκάδα της Ισπανίας μεγάλωσε με το Μέση και είναι το ίνδαλμά τους. Μόνο Μέση φώναζαν όταν ήταν 10 ετών και ο εξωγήινος έβαζε 80 γκολ το χρόνο στη χώρα τους. Βάμος Αργεντίνα, γράφει ο φίλος ακροατής, ενώ ο παλιός καλός φίλος ο Νίκος Σάνσης μου στέλνει, που έχει συναισθηματικούς και οικογενειακούς δεσμούς με την Ισπανία, μου στέλνει την καλημέρα του. Η Ισπανία, Γιάννη, έχει φάει μόνο ένα γκολ σε όλο το τουρνουά. Αυτό λέει πολλά. Βίβα Ισπανία και λόγω παππού Σάντσι Σάντσε από Βαλένθια και με γιαγιά Ιταλίδα και οι δύο από τη μεριά του πατέρα μου. Να είσαι καλά, Νίκο, να είσαι καλά, να τους θυμάσαι. Και εγώ εκτιμώ να σου πω την αλήθεια ότι η Ισπανία θα φάει δύσκολα γκολ σήμερα. Τώρα θα βάλει, δεν θα βάλει, για να δούμε. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Σοκράτη, ο οποίος μου στέλνει για τον πρόεδρο της Ισπανίας, μάλλον δεν τα ξέρει. Τη Αργεντινή, συγγνώμη. Μάλλον δεν το ξέρει καλά το θέμα. Ο Χαβιέρ Μιλέι, ο εκλεγμένος πρόεδρος της Αργεντινής, γιατί εκεί έχουν διαφορετικό προεδρικό σύστημα που εκλέγονται οι πρόεδροι απευθείας από το λαό, είναι πιο δεξιός και από τον Τραμπ. Δεν έχει καμία σχέση με τον σοσιαλιστή που λες εσύ. Ο αντίπαλός του ήταν από το κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών. Ο Μιλέι είναι όχι απλά δεξιός, άκρα δεξιά και βάλε και λίγο περισσότερο.
9: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
10: Δεξιά.
9: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
10: Εγώ, δεξιά.
9: Γιατί εσύ,
10: αριστερά.
9: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
10: Δεξιά.
9: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
11: Μονοθέσιο.
12: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
13: Η μεγάλη ώρα έφτασε και στις 10 απόψε στο New Jersey η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αργεντινή στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες. Πρώτη φορά μάλιστα όπου η Αργεντινή, κάτοχος του τίτλου αλλά και του Copa America, θα αναμετρηθεί με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία. Η Αργεντινή θα διεκδικήσει τον 4ο τίτλο της ιστορίας της στην 7η συμμετοχή της σε τελικό. Το έχει σηκώσει το 1978 κερδίζοντας την Ολλανδία με 3-1, το 1986 επικρατώντας 3-2 της Δυτικής Γερμανίας και το 2022 νικώντας τα πέναλτι με 4-2 την Γαλλία. finalist ήταν το 1930, το 1990 και το 2014. Μία φορά έχει συμμετάσχει σε τελικό η Ισπανία, όπου και κατέκτησε το τρόπαιο το 2010 κόντρα στην Ολλανδία με 1-0 στην παράταση.
10: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010 αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες». Πολύ αυξημένη κίνηση από νωρίς το πρωί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου συνεχίζεται η αναχώρηση των αδειούχων προς τα νησιά. Πρώτον πυλών, ο πρώτος καύσωνας στη χώρα αναμένεται να διαρκέσει έως και την Τετάρτη. Σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός στρατός μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών. Από την πλευρά του, το Ιράν πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον δύο στρατιωτικών εγκαταστάσεων των ΗΠΑ στο Κουβέιτ. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαρδιοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονοι. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα. Κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του οικονομικού επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Και οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμινα σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπηρώνονται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στη τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Κυριακή 19 Ιουλίου του 2026 σήμερα. Πολλοί φεύγετε για διακοπές, άλλοι έχετε φύγει, άλλοι έχετε μείνει εδώ. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε όμορφα σήμερα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, πέφτουν οι βοριάδες. Ιδανικός καιρός για να πάτε να κάνετε τον μπανάκι σας. Νωρίς, γιατί μετά τις 12.00 εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής αλλά και στη Χαλκιδική θα γίνεται πατής με πατώσε, θα έχει πολύ κόσμο. Λοιπόν, από τις πιο αδικημένες κατά τη γνώμη μου εθνικές ομάδες, επειδή τώρα μιλάμε για τα Μουντιάλ και λόγω του τελικού σήμερα, ξέρετε ποια είναι? Εμείς οι παλαιότεροι τις έχουμε ζήσει και τις δύο φουρνιές. Την πρώτη όχι τόσο πολύ προς τα τελειώματά της, αλλά είδαμε μερικές στιγμές ποδοσφαιρικής μαγείας. Η Ολλανδία. Η Ολλανδία του μεγάλου Κρόιφ και του Νέσκενς που έπεσε πάνω στην τρομερή Δυτική Γερμανία, του Μπέκενμπάουερ και του Μίλερ. Δεν μπόρεσε να πάρει Μουντιάλ η Ολλανδία. Ούτε η επόμενη ομάδα της Ολλανδίας με Ρουτ Γκούλιτ, Ράικαρντ, Φαν Μπάστεν. Θυμάστε τι ομάδα είχε? Αποκλείστηκε τότε από τη μεγάλη Βραζιλία του Ρομάριο και των άλλων παιχταράδων. Αδικημένη η Ολλανδία στα Μουντιάλ, μεγάλη σχολή ποδοσφαιρική. Εγώ πιστεύω ότι οι δύο μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές σχολές στην Ευρώπη είναι η Γερμανία, άσχετα αν τα τελευταία χρόνια δεν είναι καλή, με 4 κατακτήσεις Μουντιάλ, και η Ιταλία, η μεγάλη σκουάντρα Τζούρα, που επίσης έχει 4 Μουντιάλ. Μόνο η Βραζιλία της ξεπερνάει με 5. Η Γερμανία δεν τα πήγε καθόλου καλά φέτος, αποκλείστηκε νωρίς. Η Ιταλία δεν προκρίθηκε καν στο Μουντιάλ. Αν είναι δυνατόν έτσι, ωραία, μεγάλη Ιταλία με τέτοια ποδοσφαιρική παράδοση να μην προκριθεί. Μ' αρέσει η Ιταλία σαν ομάδα, πάντα μου άρεσε σαν εθνική ομάδα. Η Αργεντινή είναι πιο πίσω με 3 κατακτήσεις, 78-86-22. Η Γαλλία είναι με 2 κατακτήσεις ακόμα πιο πίσω. Η Ουρουγάη έχει επίσης 2, πολύ παλιά, το 30 και το 50. Η Ισπανία 1. Για να δούμε, γιατί συνήθως δεν το παίρνει ξανά δεύτερη ομάδα σερί. Να δούμε, θα σπάσει η παράδοση αυτή. Η Αγγλία έχει 1 κατάκτηση από το 66, τότε με τον τελικό του Wembley απέναντι στη Δυτική Γερμανία. Αυτές είναι οι ομάδες που έχουν κατακτήσει το Μουντιάλ. Καμία άλλη. 5 η Βραζιλία, 4 η Γερμανία, 4 η Ιταλία, 3 η Αργεντινή, 2 η Γαλλία, 2 η Ουρουγουάη, 1 η Ισπανία και 1 φορά η Αγγλία.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
3: 10 η ώρα από την ΕΡΤ 2 Σπόρο τελικός. Εννοείται ο Real FM καλύπτει τα πάντα και πρέπει να μείνετε συντονισμένοι εδώ για τα παρασκήνια, τις μεταδόσεις, τα γκολ. Μακάρι να δούμε ένα ωραίο τελικό και να τον ευχαριστηθούμε εμείς οι ουδέτεροι. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Νίκο από την Καβάλα και στον Ανέστη από τη Ρόδο. Να είστε καλά, Νίκο. Καλημέρα και στον κύριο Λάμπρο από την Αύπακτο. Να είστε καλά, κύριε Λάμπρο. Να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Νάδα και τα παιδιά, οι ελεύθεροι δημοσιογράφοι, καλημέρα συνάδελφε. Σχετικά με τον τελικό και τα γεωπολιτικά, να θυμίσουμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος στήριξε οικονομικά την Αργεντινή και έτσι μείωσε το εξωτερικό χρέος από 200 σε 40%. Με απλά λόγια, σαν χώρα, η Αργεντινή είναι απόλυτα ευνοημένη από τις ΗΠΑ και είναι και προσωπικό το θέμα, γιατί ο πρόεδρος της Αργεντινής και ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι στενοί φίλοι και διατηρούν προσωπική φιλία. Καλημέρα στον Παναγιώτη, νέος ακροατής δηλώνει. Να σε καλά, Παναγιώτη, ευπρόσδεκτος όπως πάντα, αγαπητέ φίλε. Να σε καλά, μην εδώ στον Real FM και στην εκπομπή. Καλημέρα και στον Αντώνη που μου γράφει καλά. Ο ακροατής ισχυρίζεται ότι δεν είναι με την Ισπανία γιατί δίνει όπλα στην Τουρκία. Δηλαδή, πραγματικά, μα έχεις τέτοια κριτήρια, φίλε, σε αυτό το Μουντιάλ και γενικότερα στο ποδόσφαιρο, θα έπρεπε να ήσουν μόνο με το πράσινο ακροτήρι. Προφανώς δεν πρέπει να υπάρχουν πολιτικά κριτήρια σε επιλογές, αλλά αμιγώς ποδοσφαιρικά. Βέβαια, εμείς επειδή είναι ζεστό το αίμα μας, είναι αρκετά βράζει μάλλον, όχι απλά ζεστό, συγχαίουμε και άλλα πράγματα με το ποδόσφαιρο, όπως η πολιτική. Δεν ξέρω ο κύριος Φαραντούρης με ποια ομάδα είναι στον τελικό του Μουντιάλ. Ως ευρωβουλευτής με την Ισπανία για να στηρίξει την γυραιά Ήπειρο ή με την Αργεντινή. Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη.
5: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Λοιπόν, τα αγόρια εδώ και η παρέα τους που θα δούμε μαζί το Μουντιάλ είναι με την Αργεντινή.
3: Ναι.
5: Εγώ θα στηρίξω Ισπανία.
3: Τι ευρωβουλευτής είστε και καλά κάνετε.
5: Όχι μόνο λόγω Ευρώπης, και αυτό, υπάρχει και αυτό το κριτήριο. Μ' αρέσει η μπάλα της Ισπανίας, έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Κρατήθηκαν τα γκολπόστις, δεν τρυπήθηκαν πολλές φορές. Μ' αρέσει η διάταξή της. Θα έχουμε και μουτράκια από τον Αμερικανό πρόεδρο στην απονομή.
3: Ναι, βέβαια. Αν και θα προηγηθεί ο βασιλιάς, θα είναι εκεί ο βασιλιάς Ισπανίας μαζί με την Λετήφια.
5: Ναι.
3: Δηλαδή την απονομή δεν θα την κάνει ο Σάντσεθ, θα την κάνει ο βασιλιάς στην περίπτωση που κερδίσει η Ισπανία μαζί με τον Ινφαντίνο της.
5: Πάντως το βράδυ θα είμαι μόνος μου εναντίον όλων εδώ.
3: Μια χαρά. Ωραία, να το απολαύσετε. Ωραίο ποδόσφαιρο να δούμε. Δεν έχουμε κανένα άγχος.
5: Όχι. Κανένα άγχος. Αγαπώ την Αργεντινή.
3: Ναι.
5: Στα παιδικά μου χρόνια στήριζα να φαντών την Αργεντινή και θα έχω μια γλυκόπικρη γεύση αν χάσει η Αργεντινή, γιατί την αγαπώ. Την παρακολουθώ από μικρός και έχω πανηγυρίσει μαζί
3: της.
5: Αλλά σε αυτό το Μουντιάλ υποστηρίζω η Ισπανία.
3: Τέλεια. Λοιπόν, καταγγείλατε με ανάρτησή σας στα social media, κύριε Ευρωβουλευτά του ΠΑΣΟΚ, κύριε Φαραντούρη. Ένα καρτέλ το οποίο επιβιώνει στα φροντιστήρια και το οποίο από ό,τι φαίνεται έχει τεράστιο τζίρο. Τόσα έδωσαν οι ελληνικές οικογένειες μόνο το 23 σε φροντιστήρια. Ακούστε, 614 εκατομμύρια ευρώ. Από πού βγαίνουν τα στοιχεία αυτά, κύριε Παραντούρη?
5: Κύριε Παπαγιάννη, καταρχάς θέλω να σας πω ότι η συζήτηση που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα για τους αλλοίς στο Αιγαίο και τους Τούρκους που τους παίρνουν στο κατόπι και ουσιαστικά αφελινίζεται η αλλία στο Αιγαίο, σήκωσε πολύ μεγάλη σκόνη και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αυτό το λέω γιατί τελικά πιάνουν τόπο τα πράγματα που συζητάμε και όσα δημοσιοποιούμε. Πάμε λοιπόν σε αυτό που αναφέρεται. Το θέμα της εκπαίδευσης είναι κρίσιμο και ανακοίνωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις, προσέξτε, ακόμα και στα φροντιστήρια για καρτέλ.
3: Ναι.
5: Ο τζίρος είναι πάνω 610 εκατομμύρια. Δεν μιλάμε για τα ιδιαίτερα, που εκεί μπορεί να υπάρχουν μαύρα χρήματα και ούτω καθεξής. Αφήστε τα ιδιαίτερα στην άκρη. Μιλάμε για τα φροντιστήρια των παιδιών. Μιλάμε δηλαδή για οργανωμένο σχέδιο να κρατηθούν οι τιμές ψηλά, να μην υπάρχουν εκπτώσεις. Μιλάμε δηλαδή για τον μέσο Έλληνα που προσπαθεί να σπουδάσει το παιδί του, να περάσει στο πανεπιστήμιο και κατά μέσο όρο κάθε ελληνική οικογένεια ξοδεύει από 180 και 200 ευρώ το μήνα μέχρι και 6.
3: Ναι,
5: 8,
3: το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπατε, ότι η αρμόδια αρχή, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, επιβεβαιώνει, αναφέρει, επισημαίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για καρτέλ στα φροντιστήρια.
5: Ναι, και ξέρετε, καμιά φορά θέλω να το συνδέσω αυτό με.
3: Δηλαδή, κάποιοι μεγάλοι παίκτες στείνουν τις τιμές. Αυτό εννοούν, έτσι δεν είναι?
5: Ακριβώς.
3: Δηλαδή, την ίδια στιγμή που οι γονείς κόβουν από παντού, κάνουν ό,τι μπορούν για να σπουδάσουν τα παιδιά τους ή να πετύχουν σε σπουδές τα παιδιά τους και να ανεβάσουν τις πιθανότητές τους, κόβουν από παντού για να πληρώσουν τα φροντιστήρια, κάποιοι διαμορφώνουν παράνομα ακριβώς.
5: Λέει, πρόσεξε, το καρτέλ είναι αυτό το οποίο εξηγήσαμε μόλις. Δηλαδή, μαζεύονται κάποιοι παίχτες που ελέγχουν την αγορά και λένε, ρε παιδιά, ας μην έχει ο καθένας την τιμολογιακή του πολιτική, καταργούν δηλαδή τον ανταγωνισμό, που είναι συστατικό στοιχείο μιας ελεύθερης αγοράς. Και λένε, από εδώ και μπρος οι τιμές επάνω. Δεν τις κατεβάζουμε ούτε ρούπι. Ο γονιός τι θα κάνει? Θα αναγκαστεί να πληρώσει την αυξημένη τιμή καπέλο.
3: Μήπως λοιπόν πρέπει να αναδιαμορφωθεί το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων σε μια διαφορετική βάση, όπως τον μπακαλωρεά στο εξωτερικό, μια συζήτηση που έχει ανοίξει?
5: Εγώ είμαι μαζί σας, κύριε Παπαγιάννη, και μάλιστα το κόμμα.
3: Ώστε να δίνουν περισσότερες δυνατότητες στα παιδιά και όχι μία και έξω, και να καταργηθεί επιτέλους αυτή η ιστορία με τα φροντιστήρια.
5: Συμφωνώ. Και μάλιστα το κόμμα το οποίο εκπροσωπώ έχει μιλήσει ακριβώς για αυτό το πράγμα, για το εθνικό απολυτήριο. Γιατί ακούω διάφορες φωνές από εδώ και από εκεί, εκ του προχείρου, να λένε κατάργηση πανελλαδικών. Φιλιά. Παιδιά, το ζήτημα της εισαγωγής. Έτσι, δεν είναι τόσο απλό.
3: Όχι,
5: όσοι έχουμε δώσει πανελλήνιες, όσοι έχουμε παιδιά, όσοι είμαστε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ως εκπαιδευτικοί, αλλά και γονείς απλοί, γνωρίζουμε ότι η είσοδος στο πανεπιστήμιο, όπως επίσης και οι σπουδές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θέλουν μια ευαισθησία, προετοιμασία, δεν θέλουν πυροτεχνήματα, ούτε ανέξοδες προτάσεις χωρίς αντίκρισμα. Το Πασόκ έχει μια πρόταση η οποία μιλάει για εθνικό απολυτήριο. Όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες,
3: ναι,
5: που διαμορφώνεται οι συνθήκες εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, αλλά και ενδεχομένως οι σπουδές οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, με βάση το εθνικό απολυτήριο, με βάση όλο τον βίο και την πολιτεία και τις σπουδές του παιδιού στο γυμνάσιο και στο λύκειο, και με έναν αξιοκρατικό τρόπο, διότι προσέξτε, οι πανελλήνιες έχουν ένα καλό. Μπορεί να είναι ψυχοφθόρες, μπορεί να είναι δύσκολες, μπορεί να αδικούν ανθρώπους που παραπατούν τελευταία στιγμή, είναι όμως βασικά αδιάβλητες.
3: Ναι, είναι αδιάβλητες. Αν και κάποιοι, μην νομίζετε, και αυτόν τον αδιάβλητο χαρακτήρα ψάχνουν με κάποιον τρόπο ή με κάποια fake news να τον διαβάλουν.
5: Ακούγονται διάφορα. Εγώ θα μείνω στην ουσία. Έχουν ακουστεί διάφορα κατά καιρούς, αλλά βασικά είναι αδιάβλητες. Βασικά. Έτσι. Εντάξει, ακούγονται διάφορα και με θλίβουν βαθύτατο να ακούω λαθροχειρίες, ειδικά στις πανελλήνιες που παίζεται το μέλλον των παιδιών μας. Από την άλλη, όμως, το αδιάβλητο δεν σημαίνει πάντα και αξιοκρατικό. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα πανάξιο παιδί, το οποίο να έχει διαβάσει, να έχει προετοιμαστεί, να έχει ένα ατύχημα, να έχει ένα μικρό άγχος, να έχει μια μικρή ασθένεια και να πάει στράφει όλη η προσπάθειά του. Δεν είναι σωστό αυτό. Άρα λοιπόν, ναι στο εθνικό απολυτήριο, να ξαναδούμε την εκπαίδευση από την αρχή. Θέλω να μείνω και σε μια ακόμη αποκάλυψη της τελευταίας εβδομάδας. Ξέρετε, η χώρα μας παραπέμπεται στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι μας εγκαλούν ότι έχουμε άνηση μεταχείριση των εκπαιδευτικών. Ότι δηλαδή εφαρμόζουμε άνηση μεταχείριση στους αναπληρωτές καθηγητές σε σχέση με τους μόνιμους καθηγητές, σε σχέση με την άδεια μητρότητας και ούτω καθεξής, επιδόματα κτλ. Εδώ λοιπόν θέλω να το παντρέψω με μια άλλη είδηση που λέει ότι φέτος στους πίνακες των αναπληρωτών, που βασικά είναι οι καθηγητές που διδάσκουν στα σχολεία μας, έτσι, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα, έχουμε 20.000 κενά.
3: Ναι,
5: δηλαδή 20.000 άνθρωποι που, προσέξτε, δεν πήγαν να συμπληρώσουν τον, δεν ήθελαν. Που παλιότερα, θυμάστε τι γινότανε για τους αναπληρωτές. Έτσι, 20.000.
3: Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός.
5: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού δεν είναι πια ελκυστικό για τους νέους ανθρώπους.
3: Μα υπάρχουν και νέες θέσεις στο ΕΚΠΑ, στη φιλολογία, στη φιλοσοφία. Διάβαζα και έβλεπα ότι θα υπάρξει για πρώτη φορά και νέες θέσεις. Δεν θα αναπληρώνονται οι θέσεις δηλαδή των υποψηφίων για να σπουδάσουν πού? Στο Καποδιστριακό, στο ΕΚΠΑ.
5: Προσέξτε, αυτά τώρα που λέμε.
3: Άρα ο κόσμος δεν πάει προς τα εκεί. Είναι λογικό αυτό, κύριε Φαλαντούρη.
5: Είναι όμως, αν δεχθούμε, και νομίζω ότι θα το καταλάβουν η πλειονότητα των ακροατών μας, ότι θεμέλιος λίθος για να πάει μπροστά μια κοινωνία είναι η εκπαίδευση. Έτσι δεν είναι? Για να πάει μπροστά, όχι μόνο
3: κατέθεσε μια πολύ ενδιαφέρουσα. Κατέθεσε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώην πρόεδρος του κόμματός σας και πρώην πρωθυπουργός, όπου υποστήριξε ένα νέο μοντέλο για την παιδεία με αναθεώρηση του άρθρου 16. Εθνικό απολυτήριο και μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Άρα, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει μια σύγκληση με την κυβέρνηση από την πλευρά του Πασόκ.
5: Εμείς την προηγούμενη εβδομάδα το Πασόκ παρουσίασε αναλυτικά τις θέσεις του σε μια μεγάλη εκδήλωση για την εκπαίδευση. Και εδώ είναι η διαφορά με άλλα κόμματα, τα οποία αναλύσκονται σε πυροτεχνήματα. Εμείς την προηγούμενη εβδομάδα καταθέσαμε την πρότασή μας για την εκπαίδευση συνολικά. Από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο. Εμείς λοιπόν ζητούμε η εκπαίδευση να μπει σαν προτεραιότητα της πολιτείας. Και να σας πω και κάτι, δεν είναι μόνο που θα βρεθούν τα λεφτά, δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων. Είναι θέμα θεσμικών αλλαγών, αλλαγή νοοτροπίας.
3: Ναι.
5: Το να αντιμετωπίσεις τους αναπληρωτές επί ίσης όρης ή, για παράδειγμα, να επαναφέρουμε, κύριε Παπαγιάννη, τη συνυπηρέτηση. Πάει τώρα ένας δάσκαλος στη Σέριφο και θέλει να πάρει τη γυναίκα του μαζί του να είναι μαζί. Παίρνει ένα μισθό που δεν του φτάνει ούτε για τον ίδιο.
3: Έχετε δίκιο, είναι μεγάλα.
5: Πώς ακριβώς, γιατί να του στερήσει τη δυνατότητα τουλάχιστον.
3: Ωραία.
5: Να εγκατασταθεί εκεί.
3: Άρα,
5: και να κάνει οικογένεια.
3: Συμπερασματικά, πιστεύετε κι εσείς ότι αν δημιουργηθούν καινούργιες συνθήκες και αν εφαρμοστεί το εθνικό απολυτήριο, θα υπάρξει περιορισμός της παραπαιδείας?
5: Ναι, πιστεύω ότι μπορούμε να πάρουμε μέτρα για περιορισμό πρώτον της παραπαιδείας, δεύτερον για καλύτερη και ποιοτικότερη εκπαίδευση.
3: Ωραία, τι θεσμική συνεννόηση πρέπει να γίνει με το κυβερνητικό κόμμα για να μπορέσουν να περάσουν οι αλλαγές αυτές?
5: Μα προσέξτε, κάθε τι το οποίο...
3: Το άρθρο 16 είναι άρθρο του συντάγματος, πρέπει να αλλάξει συνταγματική αναθεώρηση. Τα υπόλοιπα...
5: Θα σας πω, καταρχάς όποιος έχει την πλειοψηφία στη Βουλή είναι και αυτός ο οποίος νομοθετεί. Κατά πλειοψηφία. Προφανώς οι συνεννοήσεις και οι συνενέσεις είναι απόλυτα θεμητές.
3: Δηλαδή, μισό λεπτό εκεί. Για να,
5: αυτό που θέλω,
3: για να ισχύσει το εθνικό απολυτήριο ως βάση για την αλλαγή του εξεταστικού συστήματος.
5: Δεν χρειάζεται καμιά συνταγματική αναθεώρηση.
3: Δεν χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση. Μάλιστα.
5: Είναι θέμα νομοθετικό. Και βεβαίως μακάρι να συνενέσουν στις καλές προτάσεις από όπου και αν έρχονται τα κόμματα που σέβονται τον εαυτό τους. Και εκεί έγκυται η μεγάλη διαφορά του ΠΑΣΟΚ που δίνει μάχη εντός κοινοβουλίου, διότι έρχονται άλλα κόμματα σήμερα. Νεοφυοί. Καλοδεχούμενα απολύτως. Αλλά λένε ότι εμείς δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται στο κοινοβούλιο, εμάς μας ενδιαφέρει να συγκροτήσουμε ένα πυλώνα εκτός κοινοβουλίου.
3: Μάλιστα.
5: Οι μάχες δίνονται στην κοινωνία και στο πεζοδρόμιο, βεβαίως, ταυτόχρονα όμως οι νομοθετικές αλλαγές περνάνε μέσα από το κοινοβούλιο. Οι ζωές των ανθρώπων με τους νόμους, τους καλούς ή τους κακούς, αλλάζουν, χειροτερεύουν ή βελτιώνονται μέσα από τη διαδικασία του κοινοβουλίου.
3: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, πριν σας καλημερίσουμε.
5: Ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό
3: σε
5: κάθε
3: πιο...
5: καλή πρόταση από όπου και να έρχεται να μπορεί να τύχει στήριξη.
3: Το πιο επιτυχημένο σύστημα θεωρείται το σύστημα μπακαλωρεά από τη Γαλλία, το γαλλικό σύστημα εισαγωγής στα δημόσια πανεπιστήμια. Υπάρχει και άλλο σύστημα, το αγγλικό σύστημα εισαγωγής. Μου το στέλνει μάλιστα εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου. Υπάρχει και το γερμανικό. Όλα αυτά είναι παρεμφερή συστήματα εισαγωγών στα πανεπιστήμια. Σε ποιο μοντέλο εσείς πιστεύετε θα ήμασταν πιο κοντά και θα ήταν πιο εύκολο να το προσαρμόσουμε στα δικά μας δεδομένα όσον αφορά την εισαγωγή στα πανεπιστήμια? Για πείτε μου.
5: Κοιτάξτε, εγώ είμαι λίγο πιο εξοικειωμένος με το λεγόμενο γαλλικό σύστημα, παρότι τα μεταπτυχιακά μου και το διδακτορικό μου ήταν στη Μεγάλη Βρετανία, στην Οξφόρδη. Γνωρίζω όμως ότι το γαλλικό σύστημα θέλει και άλλου είδους προετοιμασία για τα πανεπιστήμια. Δηλαδή, από τη στιγμή που μπουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο, χρειάζεται ένα μεγάλο και σοβαρό και αξιοκρατικό.
3: Βέβαια, για να μπει στις Grand École, εκεί δίνεις εξετάσεις. Δηλαδή, μπορείς να μπει στα πανεπιστήμια, αλλά σε κάποιες ειδικές σχολές πάλι εξετάσεις θα δίνεις.
5: Το Εθνικό Απολυτήριο εξασφαλίζει είσοδο στο πανεπιστήμιο. Δεν μπαίνει όποιος θέλει. Δηλαδή, η προσπάθεια στο λύκειο επιβραβεύεται. Δεν είναι παιδιά, μπείτε και το κοσκίνισμα θα γίνει μετά από το μηδέν στο πρώτο έτος.
3: Μπαίνουν κάποια κριτήρια λοιπόν.
5: Μάχη στο λύκειο, τα παιδιά αξιολογούνται με βάση τους βαθμούς τους, την επίδοσή τους. Ταυτόχρονα έχουν την πρόσβαση στα πανεπιστήμια και γίνεται ταυτόχρονα και ένα κοσκίνισμα στο πρώτο έτος. Γιατί ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό. Εάν δεν περάσει το πρώτο έτος, δεν συνεχίζει.
3: Α, δεν υπάρχει αυτό. Εννοείται. Κόβεσαι τέλος. Κόβεσαι από την αρχή. Αν δεν περάσει το πρώτο έτος, τέλος. Δεν συνεχίζει. Μάλιστα. Ενδιαφέρουσες οι απόψεις σας, κύριε Φαραντούρη. Πολύ ενδιαφέρουσες.
5: Νομίζω ότι και αυτά που έρχονται και από την Ευρώπη και τα οποία βλέπουμε καθημερινά πρέπει να μας προβληματίσουν.
3: Συμφωνώ.
5: Έχει
3: παλιώσει το σύστημα εξετάσεων. Κάτι καινούριο πρέπει να βρεθεί. Αξιόπιστο, αδιάβλητο και αποτελεσματικό.
5: Ακριβώς. Και εδώ λοιπόν η πολιτεία έχει διπλή αποστολή. Πρώτον, να πατάξει την παραπαιδεία. Δεύτερον, να εξασφαλίσει στοιχειώδεις όρους λειτουργίας αυτής της αγοράς εντός πολλών εισαγωγικών εκπαίδευσης που φαίνεται ότι αντιμετωπίζεται από ορισμένους ως τέλος πάντων αφορμή για χροκέρδια. Όταν ακούς καρτέλ στα φροντιστήρια.
3: Καλά, είναι
5: δηλαδή,
3: τρομακτικό.
5: Είναι άλλο ποταμόν, έτσι,
3: είναι
5: παρέα,
3: τρομακτικό. Είναι τρομακτικό. Να παρεμβαίνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού για καρτέλ στα φροντιστήρια είναι τρομακτικό. Τρομακτικό. Να είστε καλά, κύριε Φαραντούρη, την καλημέρα μας.
5: Καλή
3: Κυριακή.
5: Καλή θέαση.
3: Και καλή θέαση σήμερα το βράδυ. Να δούμε τη ματσάρα.
5: Διαφημίσεις
3: και επιστρέφουμε. Real FM.
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
6: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
8: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
6: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Σήμερα δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γκουτς και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Καλό καλοκαίρι να έχετε, με υγεία εύχομαι σε όλες τις φίλες ακροάτες και τους ακροατές. Είτε έχετε φύγει για διακοπές, είτε είστε εδώ. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες, κεντρικό θέμα σήμερα στη Real News, αποκαλύπτει η εφημερίδα τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010.
1: Τις κάρτες να πετάξω.
0: Καλά, το θέμα με τη σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια δεν απλά ανατριχιαστικό, είναι εντελώς φοβιστικό. Ακούστε. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων, γράφει Real News, σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Τα παγάκια που πίνουμε έξω. Το φρέντο, το φραπέ, το φρέσκο χυμό πορτοκάλι, οτιδήποτε άλλο. Πολύ επικίνδυνο. Θα μου πεις τι να κάνεις, να βγεις έξω και να μην πάρεις κάτι τώρα το καλοκαίρι που να έχει παγάκια. Τι να σας πω. Πάντως εδώ φοβάσαι τα πάντα.

Ακούστε τώρα τι έγινε πριν μερικές ώρες, φίλες και φίλοι, στα Χανιά. Δηλαδή, πραγματικά, αν δεν έχεις τύχη, δεν σε θέλει η ρημάδα η τύχη, δεν κάνεις τίποτα. Σήμερα το πρωί, όχι το βράδυ, πριν από λίγο, σημειώθηκε στη Λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά τροχαίο, σοβαρό τροχαίο, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε ασθενή στο νοσοκομείο Χανίων, συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με επιβατικό αυτοκίνητο. Ακούστε τώρα. Ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, ο κύριος Μπέας, ανέφερε ότι ο ασθενής που επέβαινε στο ασθενοφόρο κατέληξε από ανακοπή. Ο άνθρωπος δεν ήταν για να πάει στον άλλο κόσμο, όμως τον μετέφεραν για κάποιο πρόβλημα υγείας το οποίο είχε. Και μετά το περιστατικό με το τρακάρισμα, κατέληξε από ανακοπή.

Το τμήμα τροχέας Χανίων διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια. Ένα τρακάρισμα μεταξύ δύο οχημάτων, το ένα ήταν το ασθενοφόρο και το άλλο ένα γιοταχή, σε μια διασταύρωση που συμβαίνει αρκετά συχνά, λένε οι άνθρωποι που ζουν εκεί κοντά στα Χανιά. Έτρεξαν δυνάμεις της πυροσβεστικής με τρία οχήματα, απεγκλωβίστηκαν οι επιβαίνοντες, δεν υπάρχει άλλος τραυματισμός σοβαρός ή κάποιο άλλο πρόβλημα, με εξαίρεση τον ασθενή, τον οποίο μετέφερε το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και ο οποίος κατέληξε από ανακοπή, αν είναι δυνατόν. Οι τραυματιστοί που έχουν τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου είναι μάλλον ελαφρύς, αλλά βρίσκονται και οι δύο σε κατάσταση σοκ. Από τις πρώτες εκτιμήσεις φαίνεται ότι δεν έφταιγε ο οδηγός του ασθενοφόρου, αλλά ο άλλος, ο οδηγός του γιοταχή. Μάλιστα το ασθενοφόρο μετά τη σύγκρουση δεν τεραπάρισε εντελώς, αλλά καταλάβατε, έγινε στο πλάι.

0: Δεν έχουμε κάποιο νεότερο από, από το αστυνομικό ρεπορτάζ σχετικά με το θρίλερ στην Κυψέλη. Το σημείο που βρέθηκε, ξέρετε, σωρός μέσα σε βαλίτσα, αν είναι δυνατόν, 30χρονης γυναίκας, κατά την εκτίμηση του ιατροδικαστή, χωρίς να φέρει εξωτερικές κακώσεις ή σημεία από δολοφονική επίθεση. Ίσως μέσα στη μέρα να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό.
1: Μες τη ζωή τη μοναξιά.
0: Και έχουμε και μια άλλη περίπτωση. Τι άλλο θα διαβάσουμε. Στη Θεσσαλονίκη, ένας 66χρονος κατήγγειλε τον εαυτό του. Πήγε στην αστυνομία και κατήγγειλε ότι βίασε τη σύντροφό του. Η σύντροφος του 66χρονου, ηλικίας 60 ετών, πήγε ο ίδιος και το κατήγγειλε στο αστυνομικό τμήμα. Υπάρχει και χειρότερη εξέλιξη βέβαια. Μη σου τύχει. Στην Ινδία συνέβη αυτό το περιστατικό. Χθες το βράδυ. Σύζυγος νάρκωσε μαζί με τον εραστή της τον άνδρα της, προσέξτε, στην Ινδία αυτό, και άφησε ένα δηλητηριώδες φίδι στο κρεβάτι για να τον δαγκώσει και να μοιάζει με ατύχημα. Τρομερό. Σύζυγος, σατανική σύζυγος, νάρκωσε μαζί με τον εραστή της στην Ινδία τον άνδρα της, αφήνοντας ένα δηλητηριώδες φίδι στο κρεβάτι να τον δαγκώσει για να φαίνεται ως ατύχημα. Ειδήσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Δεν έχουμε κάποιο νεότερο από, από το αστυνομικό ρεπορτάζ σχετικά με το θρίλερ στην Κυψέλη. Το σημείο που βρέθηκε, ξέρετε, σωρός μέσα σε βαλίτσα, αν είναι δυνατόν, 30χρονης γυναίκας, κατά την εκτίμηση του ιατροδικαστή, χωρίς να φέρει εξωτερικές κακώσεις ή σημεία από δολοφονική επίθεση. Ίσως μέσα στη μέρα να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό.
1: Μες τη ζωή τη μοναξιά.
0: Και έχουμε και μια άλλη περίπτωση. Τι άλλο θα διαβάσουμε. Στη Θεσσαλονίκη, ένας 66χρονος κατήγγειλε τον εαυτό του. Πήγε στην αστυνομία και κατήγγειλε ότι βίασε τη σύντροφό του. Η σύντροφος του 66χρονου, ηλικίας 60 ετών, πήγε ο ίδιος και το κατήγγειλε στο αστυνομικό τμήμα. Υπάρχει και χειρότερη εξέλιξη βέβαια. Μη σου τύχει. Στην Ινδία συνέβη αυτό το περιστατικό. Χθες το βράδυ, σύζυγος νάρκωσε μαζί με τον εραστή της τον άνδρα της, προσέξτε, στην Ινδία αυτό, και άφησε ένα δηλητηριώδες φίδι στο κρεβάτι για να τον δαγκώσει και να μοιάζει με ατύχημα. Τρομερό. Σύζυγος, σατανική σύζυγος, νάρκωσε μαζί με τον εραστή της στην Ινδία τον άνδρα της, αφήνοντας ένα δηλητηριώδες φίδι στο κρεβάτι να τον δαγκώσει για να φαίνεται ως ατύχημα. Ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Έχουμε και μια άλλη περίπτωση. Τι άλλο θα διαβάσουμε. Στη Θεσσαλονίκη, ένας 66χρονος κατήγγειλε τον εαυτό του. Πήγε στην αστυνομία και κατήγγειλε ότι βίασε τη σύντροφό του. Η σύντροφος του 66χρονου, ηλικίας 60 ετών, πήγε ο ίδιος και το κατήγγειλε στο αστυνομικό τμήμα. Υπάρχει και χειρότερη εξέλιξη βέβαια. Μη σου τύχει. Στην Ινδία συνέβη αυτό το περιστατικό. Χθες το βράδυ, σύζυγος νάρκωσε μαζί με τον εραστή της τον άντρα της, προσέξτε, στην Ινδία αυτό, και άφησε ένα δηλητηριώδες φίδι στο κρεβάτι για να τον δαγκώσει και να μοιάζει με ατύχημα. Τρομερό. Σύζυγος, σατανική σύζυγος, νάρκωσε μαζί με τον εραστή της στην Ινδία τον άντρα της, αφήνοντας ένα δηλητηριώδες φίδι στο κρεβάτι να τον δαγκώσει για να φαίνεται ως ατύχημα. Ειδήσεις και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστή για κάθε χρήση, τουρωστή υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 10.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Μισή ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
8: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010 αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαριοπούλα, τον ρόλο καθοδηγητή που φέρεται να είχε ο δεύτερος 42χρονος και τις κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στη 46χρονη. Παράλληλα, υπογραμμίζει τον τρόπο που έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην Οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες της Ελλάς με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Πολύ αυξημένη από νωρίς το πρωί η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου συνεχίζεται η αναχώρηση των αδειούχων προς τα νησιά. Πρώτον πυλών, ο πρώτος καύσωνας στην χώρα αναμένεται να διαρκέσει έως και την Τετάρτη. Σε αρκετές υπηρετικές περιοχές ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, τμήμα της Κρήτης και της Πελοποννήσου, όπως και στα δυτικά της χώρας. Σε τρεις συλλήψεις για εμπρησμούς από πρόθεση προχώρησε η πυροσβεστική σε άνοιξη Αττικής, Λόφο της Πνίκας και στο Ηράκλειο Κρήτης. Νέους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν διεξήγαγαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών. Άμεση ήταν η απάντηση της Τεχεράνης. Ο Ιρανικός στρατός πραγματοποίησε επίθεση με μία πανδρομένα αεροσκάφη εναντίον δύο στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ. Σε γυναίκα περίπου 30 ετών ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Απαντήσεις για τα αίτια θανάτου θα δώσει η νεκροψία νεκροτομή, περισσότερα στο nikos.gr. Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Με 2-0 σετ, η Μαρία Σάκαρη νίκησε τη Ρωσίδα Αλίνα Κορνέεβα και προκρίθηκε στον σημερινό τελικό του Athens Open στο κέντρο αντισφαίρησης του ΆΚΑ. Στις 8 το βράδυ θα αντιμετωπίσει την Τσέχα Μπάρμπορα Κρέιτσίκοβα. Στον τελικό του τουρνουά του Γκστάν της Ελβετίας αγωνίζεται στις 12.30 το μεσημέρι ο Στέφανος Τσιτσιπάς κόντρα στον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθριος με πρόσκληση.

Και νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, ανεμιβόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Κυριακή 19 Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού βρισκόμαστε. Από το πρωί πολλοί κόσμος έφυγε και από το λιμάνι του Πειραιά και από το λιμάνι της Ραφίνας και υπάρχει αρκετά αυξημένη κίνηση, χωρίς όμως να έχουν δημιουργηθεί ανασχέσεις ή προβλήματα, στις εξόδους και στις δύο εξόδους των εθνικών οδών. Κίνηση υπάρχει και προς τη Χαλκιδική, με ενημερώνουν φίλες ακροάτες και ακροατές. Είστε στο αυτοκίνητο, είστε στο πλοίο. Να πω καλημέρα και καλές διακοπές σε όσες φίλες ακροάτριες ή ακροατές φεύγουν, αναχωρούν για τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Να πάτε, να περάσετε όμορφα, να γυρίσετε πίσω δυνατοί και υγιείς. Καλημέρα στον Δημήτρη που διαμαρτύρεται. Μου λέει είναι πλέον κουραστικό να ακούμε τον κύριο Φαραντούρη να μιλάει χωρίς να λέει τίποτα. Η θέση του για την παιδεία είναι για κατανόηση, αφού το τρίτο του κόμμα δεν ψηφίζει το εθνικό απολυτήριο που δίνει είσοδο στα πανεπιστήμια. Μετά την Ουδού, τον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα και το ΠΑΣΟΚ. Όταν καταλήξει κάπου, γράφει ο φίλος ο Δημήτρης, να μας το πει. Καλημέρα στον Κώστατο Τζιαλίκη. Φοβερό λέει αυτό το οποίο συνέβη. Το απόλυτο ρεκόρ του τρώω παντόφλα. Θα πας στην αστυνομία να ομολογήσεις και μετά στην εκκλησία να εξομολογηθείς. Καλημέρα και στον DJ Μάνο που μου λέει σιγά το πράγμα, ρε Γιάννη, για τους Ινδούς. Εδώ μαθαίνω ότι το ίδιο έκαναν στην Ελλάδα, μόνο που δεν άφησαν φίδι, αλλά το λογαριασμό της ΔΕΗ. Καλημέρα και στο φίλο το Real Blogger. Καλημέρα, Γιάννη. Οι στατιστικές των ασφαλιστικών εταιριών χρόνια τώρα αναδεικνύουν την Κρήτη ως την υπαριθμόν ένα σκοτόστρα περιοχή της Ελλάδας. Προφανώς κάτι δεν πάει καλά. Σίγουρα δεν πάει καλά με τους δρόμους κάτι. Αυτό είναι δεδομένο. Και αν δεν τελειώσει το σύνολο του ΒΕΟΑΚ, φοβάμαι ότι δεν θα πηγαίνουν καθόλου καλά και τα επόμενα χρόνια. Αλλά παίζει και κάτι άλλο με τις τσικουδιές εκεί, που ξεκινούν από το πρωί ορισμένοι θερμόαιμοι φίλοι μας από την Κρήτη. Καλημέρα στο φίλο το Θωμά. Να σε καλά, Θωμά. Γίνεται μια συζήτηση για την ακρίβεια σε ενίκια, τρόφιμα, εισιτήρια, καύσιμα κτλ. Και γίνεται προσπάθεια ελέγχου και μείωσης, κύριε Παπαγιάννη, των τιμών. Νομίζω ότι αυτή η προσέγγιση είναι λανθασμένη. Δεν πρέπει να παλεύουμε να ρίξουμε τις τιμές, που πολύ λογικά θα ανέβουν. Μόνο λόγω πληθωρισμού, ένα ενίκιο 500 ευρώ σε μια δεκαετία θα είναι λογικό να αυξηθεί και να πάει στα 700 ευρώ. Αυτό που κατά τη γνώμη μου χρειάζεται, γράφει ο φίλος ο Θωμάς, είναι αύξηση των μισθών. Έτσι λύνονται τα προβλήματα. Για παράδειγμα, στη Βρετανία τα τελευταία 10 χρόνια υπήρχε αύξηση του βασικού μισθού κατά 80%. Απλά πράγματα, δεν κοιτάμε το δάχτυλο όταν μας δίνουν το φεγγάρι. Είναι δεδομένο, αγαπητέ φίλε, ότι η αύξηση στους μισθούς είναι μία από τις βασικές λύσεις για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Αρκεί να μην λειτουργούν κερδοσκοπικά ορισμένες εταιρείες, όπως είναι τα σούπερ μάρκετ ή άλλου είδους εταιρείες, στην κατανάλωση των πολιτών, δηλαδή σε αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για να αγοράζουμε σχεδόν καθημερινά. Γιατί αυτά τα φαινόμενα εσχροκέρδειας και κερδοσκοπίας που συναντάμε εδώ, δεν τα συναντάμε σε άλλες χώρες, ούτε της Ευρώπης, ούτε της Αμερικής. Είναι και αυτό δηλαδή ένα συνδυαστικό πρόβλημα με όλα αυτά που συντελούν στην αύξηση των τιμών. Ο φίλος ο Κώστας από τον Κολονό γράφει ότι η Ισπανία με 2-0 θα πάρει το κύπελο. Είναι πιο φρεσκαρισμένη και άμυνα μπετό. Η Αργεντινή έχει το ηλικιακό θέμα και δεν ξέρω κατά πόσο έχουν αδειάσει ψυχολογικά από την ανατροπή που έκαναν. Κοίταξε, τα στοιχηματικά γραφεία την Ισπανία δίνουν φαβορή. Αλλά αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα επιβεβαιωθεί. Καλημέρα στον κύριο Παπαγεωργίου που μου στέλνει στοιχεία από τον τουρισμό για το πρώτο πεντάμινο. Είναι στοιχεία, τα έχουμε πει και εμείς, της Τράπεζας της Ελλάδος. Είναι πράγματι αυξημένα τα έσοδα. Υπολογίζεται ότι τα κέρδη στο πρώτο τετράμινο, όχι εξάμηνο δεν μπορούμε να έχουμε ακόμα, αφού είμαστε στα μέσα Ιουλίου. Δεν έχει προκύψει ο λογαριασμός δηλαδή από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Στο πρώτο τετράμινο, που υπολογίζεται μέσα και η έναρξη του πολέμου στο Ιράν, είχαμε μια αύξηση στις ταξιδιωτικές εισπράξεις πάνω από 30%, και αυτό είναι εντυπωσιακό. Και από τους τουριστικούς αναλυτές αιτιολογείται, εξηγείται ως εξής. Πρώτον, ότι πολλοί από τους ταξιδιώτες που θα επέλεγαν το Ντουμπάι ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είτε το Μπαχρέιν επέλεξαν τελικά την Ελλάδα υπό τον φόβο του πολέμου στο Περσικό και το Ιράν. Και δεύτερον, πολύ σημαντικό, ότι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, ακόμα και τους χειμερινούς μήνες, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, λόγω κυρίως Airbnb, έχουν μετατραπεί σε κεντρικό ταξιδιωτικό προορισμό για εκατομμύρια τουρίστες. Και αυτό φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται στην πράξη. Είναι πολύ πιθανό, αν και είναι νωρίς, στο τέλος, το ταμείο που θα γίνει στο τέλος του 26, γιατί ακόμα έχουμε 6 μήνες μπροστά μας και 2-3 πολύ δυνατούς καλοκαιρινούς μήνες που δεν έχουμε ακόμα στοιχεία, Ιανουάριο, Ιούλιο και Αύγουστο, να είμαστε πάνω σε έσοδα σε σχέση με το 25 που ήταν η καλύτερη χρονιά ever και περισσότερο από 30%. Θα είναι τρομερό αν συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά είμαστε νωρίς ακόμα, περιμένουμε να το δούμε. Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον κύριο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης. Καλημέρα και ασύλου. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, πραγματοποιήθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα, δεν πήρε τόσο μεγάλη δημοσιότητα, αλλά θέλω να σας ρωτήσω γι' αυτό, συνάντηση που είχατε εσείς με την αντιπροσωπεία του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών για το μεταναστευτικό. Ανακοινώσατε ότι ενισχύεται η συνεργασία, αλλά τι ακριβώς συζητήσατε, μπορείτε να μας πείτε?
1: Βεβαίως. Ότι εδώ και περίπου 8 μήνες έχουμε μια συνεργασία στο κομμάτι ανταλλαγής πρακτικών και τεχνικών στο σκέλος του ασύλου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε χρησιμοποιήσει κάποια μέσα που οι ίδιοι οι Αμερικάνοι χρησιμοποιούν, που μας βοηθούν πολύ περισσότερο να δούμε με ποιον τρόπο θα αξιολογούνται αιτήσεις ασύλου, ώστε να μπορούμε να διαπιστώνουμε κατά πόσο αυτά τα οποία λέγονται είναι αλήθεια. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε κύριε Παπαγιάννη, τα ίδια τα κυκλώματα προσπαθούν άτομα που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ να τα προετοιμάσουν, ώστε να είναι έτοιμα να περάσουν μια συνέντευξη και να καταφέρουν να εξαπατήσουν κατά κάποιον τρόπο.
0: Σας μετέφεραν τεχνογνωσία δηλαδή?
1: Ναι, αυτό γίνεται όλο το τελευταίο διάστημα, τους 8 μήνες. Αντιστοίχως έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι Αμερικάνοι, γιατί θεωρούν ότι η χώρα βρίσκεται σε ένα σημείο που έχει και χερσαία και θαλάσσια σύνορα και κόσμο από διαφορετικές υπήρους που μπορεί να θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη και θέλανε να δουν και τι χρησιμοποιούμε εμείς.
0: Ναι.
1: Το επόμενο στάδιο που θέλουμε να κάνουμε, και εκεί πέρα ήταν τώρα αυτή η συνεργασία, είναι αυτή πως μπορεί να περάσει σε ένα επόμενο επίπεδο με κάποια μέσα τώρα με τη χρήση και της τεχνητής νοημοσύνης, όπου στην πραγματικότητα δίνονται πολύ περισσότερες δυνατότητες και υπάρχει και το κομμάτι φύλαξης των συνόρων που δεν αφορά το δικό μας Υπουργείο, αλλά γίνεται μια συνολική συνεργασία σε όλα αυτά.
0: Ωραία, άρα ενισχύεται η συνεργασία με τις ΗΠΑ για το μεταναστευτικό.
1: Βεβαίως, βεβαίως, και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μάλιστα θεωρούν ότι η Ελλάδα βρίσκεται και σε ένα πλαίσιο αντιλήψεων πάρα πολύ κοντά στο σκέλος της αντιμετώπισης παράνομης μετανάστευσης.
0: Ναι, τώρα απαντήσατε σε επίκαιρη ερώτηση της ανεξάρτητης βουλευτού της κυρίας Πέρκα σχετικά με την συμμετοχή, μάλλον μην την πω συμμετοχή, σχετικά με την εμπλοκή δικηγόρων για την οικειοθελή αναχώρηση ετούντων που ζητούν διεθνή προστασία. Τι ακριβώς θα συμβεί τελικά με τη νομική καθοδήγηση στα θέματα αυτά?
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα τι γίνεται. Η νομική καθοδήγηση είναι μια διαδικασία που μέχρι τώρα γινόταν αποκλειστικά από μη κυβερνητικές οργανώσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο αποφασίσαμε εμείς, ενώ το Σύμφωνο Μετανάστευσης σου δίνει διτά τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις είτε ΜΚΟ είτε δικηγόρους, είναι ότι αποκλείσαμε τις ΜΚΟ με την έννοια, εντάξει, προφανώς αν ένας ετών άσυλο θέλει να πάρει μια ΜΚΟ δεν του το απαγορεύεις, αλλά το Υπουργείο ως Υπουργείο χρησιμοποιεί μόνο δικηγόρους. Αυτοί οι δικηγόροι αμείβονται για τις νομικές συμβουλές τις οποίες δίνουν και αντίστοιχα και εκεί πέρα υπήρχε μια ένσταση από τους δικηγόρους. Δίνουμε επιπλέον ένα οικονομικό κίνητρο εάν στα άτομα που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, μετά τη νομική καθοδήγηση που θα τους κάνει ο δικηγόρος, πιστούν ότι πράγματι, δηλαδή να π.χ. από τον Μπαγκλαντές που λέει που δεν έχουν πόλεμο, δεν έχουν τίποτα, ότι ήρθα στην Ελλάδα να δουλέψω και θέλω να κάνω αίτηση ασύλου, εάν ο δικηγόρος εκεί πέρα το εξηγήσει ότι πλέον έχεις έρθει, θα βρίσκεσαι σε κράτηση, δεν πρόκειται να μπορέσεις να εργαστείς γιατί ακριβώς θα είσαι κρατούμενος και θα σε γυρίσουν αναγκαστικά, αν πιστεί και επιστρέψει να έχει επιπλέον οικονομική αμοιβή. Εκεί λοιπόν αντέδρασαν και οι δικηγόροι, και αυτό το οποίο συμφωνήσαμε, δεδομένου ότι είναι δικαιολογικό.
0: Όταν λέτε αντέδρασαν δικηγόροι, τι, ο δικηγορικό σύλλογο Αθηνά.
1: Ναι, η ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων θεώρησε ότι ναι, συμφωνεί απόλυτα με τη νομική καθοδήγηση ότι πρέπει να γίνεται από δικηγόρου και όχι από ΜΚΟ, αλλά δεν ήθελε αυτή την εξτραμιβή. Και αυτό το οποίο συμφωνήσαμε και το αποδέχτηκα, αφού είναι δικαίωμα των δικηγόρων, δεν είναι υποχρέωση, ότι αυτή η αμοιβή θα δίνεται μόνο άμα υπάρχει σύμφωνη γνώμη των δικηγορικών συλλόγων.
0: Τώρα, ανακοινώσατε ότι κλείνει η δομή μεταναστών στις Θερμοπύλες. Ήταν πάγιο αίτημα των κατοίκων και των αρχών της περιοχής. Πότε θα κλείσει, πρώτο ερώτημα. Πώς θα γίνει η εκένωση, δεύτερο ερώτημα. Και πού θα πάνε όλοι αυτοί.
1: Ωραία, πρώτα απ' όλα, ναι, είναι όλα παντότι πολύ εύκολα, θα κλείσει 39.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος πλέον που έχει απομείνει στις Θερμοπύλες είναι 25 άτομα.
0: Μόνο.
1: Ακριβώς οι ροές μας μεταναστευτικές, κύριε Παπαγιάννη, τον τελευταίο χρόνο είναι μειωμένες. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε στην Κρήτη, που ήταν το πιο δύσκολο μέτωπο και είχε φτάσει να έχει μια αύξηση γύρω στο 30% στις αρχές του χρόνου, σήμερα που μιλάμε είναι και αυτός σε αριθμό λιγότερες αφίξεις από ό,τι ήταν πέρυσι. Οι δομές μας έχουν συνολική χωρητικότητα 40.000 άτομα και σήμερα βρίσκονται 14.000. Άρα αυτά τα 25 άτομα θα μεταφερθούν. Οι Θερμοπύλες ήταν ένα σημείο που δεν εξυπηρετούσε ιδιαιτέρως.
0: Ναι.
1: Δεν σας βάζω και ένα συμβολικό σημείο, δηλαδή βρισκόταν πλησίον ουσιαστικά και του ιστορικού χώρου που είναι που είχε γίνει η μάχη των Θερμοπύλων,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση δεν εξυπηρετούσε και η ίδια η περιφέρεια εκεί πέρα έχει σχεδιάσει και ήδη έχει εγκριθεί να κάνει μια σημαντική τουριστική ανάπτυξη. Οπότε μιλάμε για 25 άτομα τα οποία θα μεταφερθούν σε άλλη.
0: Δεν ήξερα ότι είναι τόσο λίγοι. Τώρα,
1: έχουν μείνει τόσο λίγοι. Δεν είναι.
0: Κατάλαβα. Τι γίνεται με τις μεταναστευτικές ροές τώρα καλοκαιριάτικα.
1: Λοιπόν,
0: τι εικόνα υπάρχει κυρίως προς τη Γάβδο και προς την Κρήτη.
1: Ναι, συνολικά τώρα θα σας πω, οι μεταναστευτικές ροές έχουν ένα 30% μείωση που προστίθεται στο 25% που είχαμε πέρυσι. Και κύριε Παπαγιάννη, κάτι σημαντικό, έχουμε για πρώτη φορά μετά από 6-7 χρόνια αύξηση στις επιστροφές.
0: Ναι.
1: Οι αναγκαστικές επιστροφές είναι στο 40% αυξημένες και οι οικειοθελείς στο 20%. Ειδικά τώρα αυτό που λέτε από το Αιγαίο η μείωση είναι στο 70%, από την Κρήτη αυτή τη στιγμή, τον τελευταίο μήνα, έχουμε μια πολύ καλύτερη συνεργασία με τις λιβικές αρχές. Συνδυάζεται, να σας πω, αν θυμόσαστε, ότι είχε έρθει εδώ πέρα και ο γιος του Χαφτάρα αρχές Ιουνίου. Mm-hmm. Δηλαδή όλον τον Ιούλιο στην Κρήτη έχουν, οι αφήξεις είναι 299 άτομα. Όμως μας ανησυχεί πάντα η Κρήτη, γιατί αυτό που σας λέω τώρα και η καλή συνεργασία και ότι ανταποκρίνονται, και σε ένα σημείο βέβαια υπάρχουν και οι συνθήκες πάντοτε του καιρού στη Λιβύη, αυτό όμως μπορεί να αλλάξει, γιατί δεν έχουμε ακόμα τη σταθερά την οποία έχουμε βρει με την Τουρκία, που πλέον
0: για να υπάρχει συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Τώρα, κάτι τελευταίο κυκλοφορεί, μάλλον γράφτηκε μια φήμη, μια πληροφορία, δεν ξέρω πώς να την πω, ότι έκανε ντου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο Υπουργείο. Σας αληθεύει ή όχι?
1: Όχι, δεν ισχύει αυτό. Το διάβασα και εγώ, να σας πω στην αρχή, το διάβασα σε κάτι site, οπότε δεν έδωσα σημασία. Δεν ισχύει. Δεν έχει γίνει καμία έρευνα εντός του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για το σκέλος που λέει στη ΣΥΤΙΣ. Το ότι υπάρχουν έρευνες της Ευρωπαίας Εισαγγελέας ή της Ανεξάρτητης Αρχής κατόπιν καταγγελιών υπάρχουν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχει γίνει επιχείρηση προκειμένου να συλλεγούν στοιχεία. Μας έχουν ζητηθεί κατά καιρούς για άσχετα θέματα από αυτό το οποίο γράφτηκε, τα έχουμε αποστείλει. Επίθεση του στήλου ότι έγινε του, ότι πήραν κομπιούτερ αυτά τα οποία διάβασα, δεν είναι.
0: Όχι, μάλιστα. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή
0: Κυριακή να είστε καλά. Καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλες και φίλοι. Ώρα για μηνύματα και έχουν έρθει ενδιαφέροντα μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο, οδηγό ταξί από την Κυψιά. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Όσον αφορά τα τροχαία ατυχήματα που αναφέρατε στην Αθήνα, από την εμπειρία μου σας λέω ότι τον Αύγουστο γίνονται τα πιο επικίνδυνα. Και γενικότερα το καλοκαίρι που αδειάζουν οι δρόμοι και τρέχουν περισσότεροι, Καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα και στο Σταύρο που γράφει ότι έφυγε από την Ελλάδα ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στην τελευταία τετραετία. Ο Πινέδα της ΑΕΚ γυρίζει στην πατρίδα του. Τον ευχαριστούμε για όσα προσέφερε στο ποδόσφαιρό μας και για το ήθος του. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε Σταύρο. Πράγματι, ήταν ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής που δεν έδωσε ποτέ δικαιώματα εξ όσων από αυτά τα οποία θυμάμαι τουλάχιστον.

κύριος Καμπάς, ο καπετάνιος, μου στέλνει την καλημέρα του και σημειώνω ότι στα πλοία είμαστε εκπαιδευμένοι, αγαπητέ Γιάννη, στην ασφάλεια τροφίμων όπως διατήρηση, διαχείριση, μαγείρεμα κτλ. Ερώτηση: ο κόσμος που εργάζεται στην εστίαση είναι εκπαιδευμένος? Χωρίς να παρεξηγηθώ, δεν νομίζω ότι είναι εκπαιδευμένος. Ανεξαρτήτως αν οι εργαζόμενοι είναι Έλληνες ή αλλοδαποί, έχουν χαρτιά εκπαιδευτικής διαδικασίας για την ασφάλεια των τροφίμων. Δεν μπορείς, για παράδειγμα, να μην μπλένεις τακτικά τις παγωμηχανές ή να παγώνεις παγωμηχανές κρέατα. Έχω δει κάποια πράγματα και έχω τρελαθεί. Εμείς στα πλοία περνάμε επιθεωρήσεις για όλα αυτά στη στεριά. Ο κύριος Παπαζαχαρίου αναρωτιέται αν θα δημιουργήσουμε και αστυνομία για μετανάστες τύπου ICE, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο, την καλημέρα μου. Καλημέρα και στον Δημήτρη, που στέλνει το επιχείρημα ότι το επιχείρημα πολλών είναι να υποστηρίξουμε την Ισπανία ως ευρωπαϊκή ομάδα. Εγώ αντιστρέφω το ερώτημα: εάν στη θέση της Ισπανίας ήταν η Ελλάδα, οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι θα σκέφτονταν όπως πολλοί από εμάς? Αμφιβάλλω. Αντίθετα, θα ήταν τα ποσοστά συντριπτικά σε βάρος μας και ιδιαίτερα των φίλων Ισπανών. Διόλου απίθανο αυτό που λες να συνέβαινε, αγαπητέ φίλε. Δηλαδή, επιβεβαιώνω το σκεπτικό σου. Καλημέρα στην κυρία Ιφηγένεια. Καλημέρα, Γιάννη. Χθες βράδυ, πηγαίνοντας σε γάμο σε περιφέρεια του νομού Χανίων, παρατήρησα διαβαθμίσεις και κολονάκια ακριβώς στη μέση του δρόμου. Προφανώς για να εμποδίζεται η προσπέραση, η οποία σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε θανατηφόρα τροχιά στην Κρήτη. Οι περισσότεροι είναι πιωμένοι και μεθυσμένοι, γυρνώντας από γάμους ή άλλου είδους γλέντια. Η Ιφηγένεια ζει στην Κρήτη και τα ξέρει μάλλον καλύτερα από εμάς. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Δημήτρη τον Καραντώνη, γι' αυτό είστε στην κορυφή. Μπράβο σας για την αναφορά σας στο θέμα της παιδείας, της παραπαιδείας. Εδώ και μέρες ήθελα να σας γράψω. Να είσαι καλά, αγαπητέ Δημήτρη, να περνάς όμορφα και να μας στέλνεις πάντα τα μηνύματα. Στηρίζουμε τις ακροάτριες και τους ακροατές. Ο Δημήτρης επισημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα σκουπίδια στη Σαλαμίνα. Δεν έχουν απορριμματοφόρα να τα μαζέψουν.

Ο Μιχάλης σημειώνει ότι οι Βρετανοί, οι Γερμανοί μας γύρισαν την πλάτη τουριστικά και επέλεξαν χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία. Δεν προκύπτει, Μιχάλη, από καμία επίσημη στατιστική αυτό το οποίο λες ότι μας γύρισαν την πλάτη. Αντιθέτως, είναι γεμάτο από τους τουρίστες οποίους αναφέρεσαι. Τώρα, αν είναι περισσότεροι ή λιγότεροι σε σχέση με πέρσι, αυτό δεν μπορώ να σου το πω με βεβαιότητα. Θα μας ανακοινώσει τα στοιχεία η Τράπεζα της Ελλάδος. Πάντως δεν προκύπτει αυτή η διαπίστωση ότι μας έχουν γυρίσει την πλάτη. Αντιθέτως, μπορώ να σου πω από τα πρώτα στοιχεία ότι οι τουρίστες αυτοί στους οποίους αναφέρεσαι, οι Βρετανοί, οι Γερμανοί και προσθέτω εγώ και οι Γάλλοι, έχουν γυρίσει την πλάτη λόγω της αστάθειας που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή σε χώρες και σε πόλεις όπως είναι το Ντουμπάι, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και γενικότερα χώρες και περιοχές του ευρύτερου Περσικού κόλπου. Και της Τουρκίας εν μέρη. Και της Τουρκίας. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λόγω των πολεμικών, λόγω του πολέμου στο Ιράν, φοβήθηκαν να επισκεφθούν την Τουρκία ή εν πάση περιπτώσει άλλαξαν προορισμό. Για να κάνουμε όμως γενική σούμα και ταμείο στο θέμα του τουρισμού, γιατί ξέρετε το σημαντικότερο θέμα στον τουρισμό δεν είναι η ποσότητα, είναι η ποιότητα. Και για να μπορέσουμε να εξάγουμε συμπεράσματα συγκριτικά με το 25, θα πρέπει να τελειώσει η χρονιά και να δούμε πόσες ήταν οι τουριστικές εισπράξεις το 26 και πόσες το 25. Στο πρώτο τετράμινο, επαναλαμβάνω, που συμπεριλαμβάνει μέσα την έναρξη του πολέμου στον Περσικό, είμαστε πάνω 25-30% σε σχέση με πέρσι. Ο Ευάγγελος μου γράφει ότι ως φαν του αγγλικού ποδοσφαίρου περίμενα να τη δούμε στον τελικό. Αλλά οκ, ας απολαύσουμε Μέση, να είσαι πάντα καλά. Ευάγγελε, μετά τον γκολ που έβαλε η Αγγλία, ταμπουρώθηκε πίσω. Δεν γινόταν να το γλίτωνε. Είδες πώς έπαιξαν μετά. Λες και πάτησε κάποιος στο κουμπί και τους μάζεψε μέσα στην περιοχή.

0: Εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, φιλοσοφημένο το μήνυμά του. Το Σεπτέμβριο του 27 θα γίνουν εκλογές. Δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει περιθώριο να γίνει αυτό. Θα βρει τον τρόπο, ας πρέπει να γίνουν την άνοιξη. Σαν άστεγος πολιτικά, Γιάννη, πάω στοίχημα μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Σέβομαι όλους τους οπαδούς, ποδόσφαιρο, πολιτική. Η λέξη οπαδός όμως με προσβάλλει. Φίλαθλος ο ποδόσφαιρο, οπαδός της αλήθειας πολιτικά. Αλήθειες πότε θα πούμε? Να σου στείλω μερικές απλές ερωτήσεις να τις απαντήσεις. Αν ναι, πες μου ναι. Εγώ δεν απαντώ σε καμία ερώτηση, αγαπητέ φίλε. Στείλε να τις μεταφέρουμε στους φίλους μας πολιτικούς. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Τι κάνουμε τώρα? Πάμε τίτλους ειδήσεων. Ωραία, πάμε τίτλους και επιστρέφουμε. Θα διαβάσουμε και άλλα μηνύματα μετά.
1: Real FM.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ?
3: Αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010 αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες». Βουλευτές της παράταξής μας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη πριν ακόμη αποφανθεί η δικαιοσύνη, επισημαίνει για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Πρώτον πυλών, ο πρώτος καύσωνας στη χώρα αναμένεται να διαρκέσει έως και την Τετάρτη. Σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανικός στρατός μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών. Από την πλευρά του, το Ιράν πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον δύο στρατιωτικών εγκαταστάσεων των ΗΠΑ στο Κουβέιτ. Περισσότερα στο real.gr.

0: ιδέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην έξοδο της Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά.

0: στους 97,8.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαρδιοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονοι. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα. Κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του οικονομικού επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Και οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμυνα σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπηρώνεται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στη τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλες και φίλοι, στην καρδιά του καλοκαιριού. Να βάλουμε και κανένα καλοκαιρινό τραγουδάκι, έτσι, που παραπέμπει σε διακοπές, θάλασσα, χαλαρότητα. Θερινή Ραστόνη.
1: Θυμήθηκα τα μάτια σου.
0: Ωραίο τραγουδάκι, κυριαρχεί στο TikTok.

0: Κίνηση, αρκετή κίνηση στην παραλιακή. Πάει κόσμος για τον μπανάκι του ή για να πιει κάποιο καφέ, κάτι να κάνει, κάτι διαφορετικό. Όσοι είστε εδώ στο Λεκανοπέδιο της Αττικής σήμερα, νομίζω είναι μια καλή λύση. Σήμερα είναι ανοιχτά τα καταστήματα, να ξέρετε. Είναι λόγω των εκτόσεων κανονικά ανοιχτά τα καταστήματα, σύμφωνα με απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου. 11 με 6 το απόγευμα. Καλώστε τη Σόφη τη Μαραγκίδου, το κορίτσι μας. Καλημέρα Σόφη, να είσαι καλά. Νάτος και ο Αβραάμου Αβραμίδης. Γιάννη, οι απαιτήσεις του HACCP ισχύουν και στη στεριά και στη θάλασσα. Αυτό που συχνά λείπει τουλάχιστον στη στεριά είναι η ανεξάρτητη πιστοποίηση και η πραγματικά ευνηδιαστική έλεγχη. Από εκεί και πέρα και οι πελάτες οφείλουν να κάνουν υποδείξεις και αναφορές, ώστε οι διαδικασίες να μην μένουν στα χαρτιά και να περιορίζονται οι παρατυπίες και τα δυσάρεστα περιστατικά. Ο Αβραάμου σχολιάζει αυτά τα οποία διαβάζαμε πριν. Από την σημερινή Real News, φίλες και φίλοι, πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στις παγωμηχανές ορισμένων καφέ και εστιατορίων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Καλημέρα στον Κώστα τον Διαλίκη, καλημέρα στον Λεωνάρδο τον Κονδύλη, καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, να σε καλά Νίκο. Δεν ήξερα ότι το τραγούδι είναι AI. Δεν απαραίτητα κακό δε ένα τραγούδι να είναι AI, αγαπητέ φίλε Βαγγέλη. Το λέω γιατί έχουμε πάει στην άλλη πλευρά, να αυστηροποιούμε και να δαιμονοποιούμε τα πάντα. Καλημέρα στο φίλο τον Ηρακλή, τον Εστρατιάδη. Να σε καλά, Ηρακλή. Πού ήσουν από το πρωί, ρε φίλε? Εξαφανίστηκες. Καλημέρα και στον Τόρπι. Στέλνει την καλημέρα του σε όλη την οικογένεια του Real FM. Και ζητά να γίνει επιτέλους αξιολόγηση από την κυβέρνηση των υπαλλήλων του δημοσίου. Υποτίθεται ότι αυτό ισχύει εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο εφαρμόζεται στην πράξη. Πριν από λίγο, στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός, φίλες και φίλοι, αναφέρθηκε στην αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις. Οι υπόλοιπες 4 αφορούν πλημεληματικού χαρακτήρα διώξεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Και γράφει μάλιστα στην ανάρτησή του ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν από κόμματα της αντιπολίτευσης και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά και στα εγκαίνια τα οποία έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα και αναφέρεται επίσης και σε σημαντικές παρεμβάσεις στις οδικές υποδομές που υλοποιούνται και εκτός Λεκανοπεδίου. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι στα τέλη Ιουλίου, όχι την επόμενη, τη μέθεια επόμενη εβδομάδα, θα ανέβει η Θεσσαλονίκη για να εγκαινιάσει κάποια έργα που αφορούν το μετρό και την επέκταση προς την Καλαμαριά. Όλα αυτά θέλω να πω ότι παραπέμπουν σε εκλογές, όπως καταλαβαίνετε. Είναι που είναι προεκλογικό το κλίμα. Να δούμε τελικά τι θα αποφασίσει. Αν θα πάει τη χώρα σε εκλογές τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου ή εκεί στα μέσα Μαρτίου με αρχές Απριλίου, όπως πιστεύουν οι περισσότεροι. Η αλήθεια είναι ότι ο Πρωθυπουργός έχει επαναλάβει 20 φορές τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, ότι θα εξαντλήσει την τετραετία και θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρει κάποιο τρόπο ώστε να δικαιολογήσει το σενάριο των πρόορων εκλογών. Όμως, στην πολιτική έχει επαναληφθεί και πάλι αυτό. Έχει επαναληφθεί αρκετές φορές και θα βρεθεί τρόπος, είτε αναφερόμενο στην τοξικότητα, είτε αναφερόμενο στη σταθερότητα, είτε σε κάποιο άλλο επιχείρημα που θα χρησιμοποιήσει πολιτικά, μπορεί να βρεθεί ο τρόπος για να πάει σε πρόορες εκλογές. Θέλω να πω δηλαδή, το γεγονός ότι τις διαψεύδεις συνεχώς δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνουν. Ποτέ δεν προαναγγέλλονται οι πρόορες εκλογές, όπως και οι ανασχηματισμοί. Όλοι τις διαψεύδουν μέχρι τη στιγμή που θα τις ανακοινώσουν. Όλα είναι ανοιχτά. Όλα είναι ανοιχτά. Μου στέλνετε σχετικά με το τραγούδι για το AI. Δηλαδή, και να είναι AI το τραγούδι, τι σημαίνει? Είναι κάτι κακό, δηλαδή πρέπει να το δαιμονοποιήσουμε? Πολύ ωραία είναι και τα τραγούδια AI. Ούτως ή άλλως έχει μπει στην ζωή μας και όχι μόνο στην καθημερινότητά μας, αλλά και στην επιστημονική, στο επιστημονικό πεδίο της ζωής. Ιατρική, έρευνα, τεχνολογία. Εδώ μέχρι και τους κατηγορούμενους για την υπόθεση τη Μαρφίνε, λέει η αστυνομία ότι τους εντόπισε με AI. Γιατί να μην βάλουμε λοιπόν και ένα τραγουδάκι AI? Αν είναι AI, δεν το έχω ψάξει, θα το ψάξω και θα σας το πω όμως.
1: Στην πρώτη τη γωνία δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό.
2: Μα
0: Καλημέρα στο Γιώργο τον Αυτιά μας. Θέλει την καλημέρα του. Πού πας Γιώργο πρωί πρωί Κυριακής? Κάπου πας εσύ. 10 και 42 πρώτα λεπτά. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Στέλιο. Καλημέρα Στέλιο. Μου έχει στείλει ένα ενδιαφέρον μήνυμα για τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας. Το πρόβλημα είναι, Γιάννη, ότι οι ημερομηνίες παράδοσης αλλάζουν διαρκώς με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην εμπιστεύονται πλέον τις επίσημες ανακοινώσεις. Θα διαβάσω στη συνέχεια το μήνυμα του φίλου του Στέλιου που μου στέλνει από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την πρόεδρο της Παγκριτίου Ενώσεως Αττικής, την κυρία Ρένα Βασιλάκη. Καλημέρα, κυρία Βασιλάκη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε?
2: Ένα μεγάλο και ειλικρινές ευχαριστώ στο σταθμό σας και σε εσάς προσωπικά, γιατί πάντα δίνετε το βήμα στην αλήθεια και στηρίζετε και έμπρακτα τη φωνή της Κρήτης.
0: Πόση κριτική είναι εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής που θα ψηφίσουν σε λίγες εβδομάδες?
2: Καταρχήν, πόση είναι η κριτική? Είναι πάνω από 500.000. Αυτοί που ψηφίζουν εμάς, η Παγκρίτιος Ένωση, τα μέλη είναι 80.000.
0: Παγκρίτιος Ένωση Αττικής 80.000.
2: Λεκανοπεδίου Αττικής, ναι. Λεκανοπεδίου Αττικής.
0: Πολλοί κόσμος. Και προφανώς είναι και άλλοι που δεν έχουν γραφτεί στην Παγκρίτιο Ένωση, σωστά?
2: Φυσικά. Είναι το μεγαλύτερο πολιτιστικό πνευματικό σωματείο της Ελλάδος. Γιατί δεν είναι απλώς ένα σωματείο, είναι η μεγαλύτερη οργάνωση των Κρητών εκτός Κρήτης.
0: Ναι. Πόσοι συμμετέχουν στις εκλογές, κυρία Βασιλάκη?
2: Στις εκλογές περίπου 5.000.
0: Ναι, δεν πρέπει να ενεργοποιηθούν και άλλοι να συμμετέχουν μαζικά?
2: Αυτό προσπαθούμε φυσικά και ελπίζουμε
0: να υπάρχει συμμετοχή.
2: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, είστε πρόεδρος, πόσα χρόνια είναι η θητεία? Είστε πρόεδρος στην Παγκρίτια Ένωση και έχετε εκλογές σε λίγους μήνες, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Για πείτε μας λοιπόν, να μας συστηθείτε και εσείς τι ακριβώς κάνετε, ποια είστε, ποια είναι η δραστηριότητά σας και για ποιο λόγο μετά από μια πετυχημένη πορεία θέλετε και μια δεύτερη θητεία.
2: Καταρχήν να πούμε ότι διεκδικώ, να πω, η Ράνη Βασιλάκη είμαι, με γνωρίζει ο κόσμος, είμαι πρόεδρος της Παγκριτίου, είμαι από το Ηράκλειο της Κρήτης, από κάποιο συγκεκριμένο χωριό το που λέγεται Γαρίπα. Διεκδικώ τη συνέχιση της πορείας μας, γιατί το έργο που ξεκινήσαμε δεν πρέπει να μείνει στη μέση. Βάλαμε γερά θεμέλια, νοικοκυρέψαμε το σωματείο και δώσαμε μια νέα δυναμική που είχε ανάγκη η Παγκρίτιος. Και είμαι εξαιρετικά περήφανη, κύριε Παπαγιάννη, γιατί η ομάδα μου είναι καταξιωμένοι επιστήμονες και άνθρωποι με τεράστια όρεξη και προσφορά. Και με αυτόν τον συνδυασμό εμπειρίας και ορμής συνεχίζουμε πάλι με στόχο η Παγκρίτιος να παραμείνει το κορυφαίο πρωταγωνιστικό σωματείο.
0: Έχετε πολύ κόσμο. Δεν ξέρω τώρα βέβαια αν οι Κρήτες στο λεκανοπέδιο της Αττικής λειτουργούν συλλογικά ή αν διαχωρίζονται σε Ηρακλιώτες, σε Χανιώτες.
2: Όχι. Κρήτη είναι μία. Και καταρχήν το μόνο που μπορώ να πω ότι μία από τις βασικές μας προεκλογικές δεσμεύσεις ήταν η ενότητα. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο και παράθυμο της θητείας μας, γιατί πετύχαμε που κανείς δεν είχε καταφέρει. Αφήσαμε έξω από την πόρτα της Παγκριτίου τα κομματικά καπέλα και πάνω απ' όλα επιλέξαμε εκεί που στο παρελθόν επικρατούσε ο διαχωρισμός με τους δικούς μας από τη μια και από τους άλλους από την αντίθετη, εμείς καταφέραμε δύο παρατάξεις να γίνουμε όλη μια γροθιά για το καλό της
0: Αυτό
2: Κρήτης.
0: Είναι το σημαντικό. Υπερκομματικοί συνδυασμοί.
2: Μακριά από κόμματα και πολιτικές σκοπιμότητες.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
2: Που δηλητηριάζανε τους κριτικούς. Ναι. Τους δηλητηριάζαμε πραγματικά.
0: Πέστε μας λίγο, πώς γίνεται η διαδικασία? Δηλαδή, κατεβαίνει ένα συνδυασμός με υποψήφιο πρόεδρο και υποψηφίους συμβούλους για το διοικητικό συμβούλιο? Πώς γίνεται η διαδικασία? Το ψηφοδέλτιο πώς είναι?
2: Κατεβαίνει ο πρόεδρος και επιλέγει την ομάδα του που θα κατέβει μαζί του. Είναι περίπου 75 σύμβουλοι, υποψήφοι, και ο πρόεδρος ένας.
0: Και πόσους εκλέγονται, πόσοι εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβουλίο?
2: 25 άτομα.
0: Από όλους τους συνδυασμούς.
2: Ναι.
0: Και μετά παίρνετε τις αποφάσεις κατά πλειοψηφία, φαντάζομαι, και, και με ομοφωνία ορισμένες φορές.
2: Μα γι' αυτό παίζει μεγάλο σημαντικό η ενότητα που καταφέραμε αυτή τη στιγμή εμείς. Είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί όταν είναι παρατάξει δημιουργούνται προβλήματα πολλά. Μπαίνουν μέσα όλες αυτές τις σκοπιμότητες που σας είπα προηγουμένως.
0: Ποιες στιγμές της θητείας σας έκαναν κατά την γνώμη σας την Κρήτη να πρωταγωνιστεί στο λεκανοπέδιο της Αττικής?
2: Καταρχήν προσπαθήσαμε να κάνουμε την Κρήτη να ακουστεί ουσιαστικά όσο πιο δυνατά γίνεται. Το πιο σπουδαίο επίτευγμα ήταν η συστηματική μας προσπάθεια για την ένταξη του μινωικού πολιτισμού στους προστατευόμενους πολιτισμούς της UNESCO, μια εθνική υπόθεση παγκόσμιας εμβέλειας. Επίσης, σύντομα σας λέω, παράλληλα είχαμε τη διεθνή προβολή της κριτικής διατροφής με τη συνεργασία του ξενοδοχείου King George, όπου παρουσία της προέδρου, της πρέσβεως της Γαλλίας, ο κόσμος δοκίμαζε κριτικές και γαλλικές νοστιμιές. Mm-hmm. Βέβαια, φέραμε την Κρήτη στα πιο εμβληματικά θέατρα, τιμήσαμε το Μίκη Θεοδωράκη, τον Ερωτόκριτο στο Ηρώδιο, τιμήσαμε τον Βασίλη Σκουλά στο Λυκαβητό. Δείξαμε ότι ο πολιτισμός μας είναι ένας παγκόσμιος φάρος που ενώνει όλους τους κριτικούς. Επίσης, αυτό που προσπαθήσαμε και να δώσουμε λίγο στην Κρήτη ήταν η νεολαία μας. Ήταν η Επιτροπή με Νεολαίας μας, κυριολεκτικά τάραξε τα νερά της πρωτεύουσας. Έκανε συνεργασία με τη Φοιτητική Ένωση Κριτών και γεμίσαμε τους δρόμους με λίρες, τραγούδια.
0: Καλό,
2: και
0: πολύ καλό. Έχετε δράσεις λοιπόν σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τι θα κάνετε τώρα για να...
2: Σταθήκαμε και δίπλα στην ομάδα μας στον Όφη όταν ήρθε στην Αθήνα για το Κύπαλο. Mm-hmm. Διοργανώσαμε καντάτες. Κάναμε χοροσπερίδες, γεμίσαμε τις εξέδρες.
0: Το σήκωσε κιόλας στο κύπελο, τη σήκωσε την κούπα Όφη. Μπράβο. Συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τώρα, κάτι τελευταίο για να το περάσετε και ως μήνυμα.
2: Περάσουμε λοιπόν το μήνυμά μας.
0: Και να μας πείτε πώς θα συγκινήσετε ή πώς θα προσελκύσετε, μάλλον να το πούμε διαφορετικά, τους νέους κριτικούς που είναι εγγεγραμμένοι στην Παγκρίτια Ένωση Αττικής και οι οποίοι δεν πάνε να ψηφίσουν με τίποτα. Όχι μόνο στις εκλογές της Παγκριτίου Ενώσεως, ούτε καν στις εθνικές εκλογές. Πώς θα τους σηκώσετε από τον καναπέ?
2: Πώς θα τους σηκώσουμε?
0: Δύσκολο.
2: Είναι δύσκολο, γιατί αυτό που είπατε είναι και για τις εθνικές εκλογές. Είναι παντού είναι αυτό.
0: Παντού συμβαίνει, βέβαια.
2: Εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε σε όλους τους κριτικούς είναι ότι η Παγκρίτιος Ένωση δεν ανήκει σε κόμματα, γιατί αυτό δηλητηρίαζε πάντα και δεν ερχόταν ο κόσμος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, η Παγκρίτιος δεν ανήκει σε κόμματα, είναι υπερκομματική και αγκαλιάζει ισότιμα τον κάθε συμπατριώτη μας. Όσοι ανακυκλώνουν βέβαια τέτοια επιχειρήματα, γιατί τελευταία ακούγεται αυτό, απλώς δεν έχουν έργο να παρουσιάσουν. Επίσης, η μεγαλύτερη ένωση της χώρας δεν διοικείται ούτε με ψηφιακά πυροτεχνήματα, ούτε με γαλαθά. Διοικείται με πράξεις οικονομικής εξυγίασης, καθημερινό αγώνα.
0: Μάλιστα.
2: Καλό λοιπόν όλους τους κριτικούς να συγκρίνουν το χειροπιαστό έργο με τις εύκολες υποσχέσεις. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό αυτό το συμβούλιο που έφερε ξανά την ενότητα, αφήνοντας πίσω το παρελθόν. Και θέλω να πω κάτι. Αισθάνομαι πάρα πολύ περήφανη για τη δημιουργία του Αναστασάκιου Κέντρου Πολιτισμού στον πρώτον όροφο, εκεί που είναι η Παγκρίτιος. Πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία μας. Πήραμε ένα τελείως εγκαταλελειμμένο χώρο που μας παραχωρήθηκε με απόφαση της κριτικής εστίας. Του δώσαμε ξανά ζωή και λάμψη. Βρήκαμε ένα σπουδαίο κριτικό, τον μεγάλο μας χορηγό, ο οποίος πίστεψε στο όραμα και χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου αυτή την πλήρη ανακαίνιση και παραδίδουμε μια αρχιστική αίθουσα.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Οι κριτικοί επιχειρηματίες, οι οποίοι ζουν και εργάζονται εδώ στην Αττική, βοηθάνε, στηρίζουν τον αγώνα σας?
2: Πραγματικά βοηθάνε, είναι δίπλα μας και είμαστε δίπλα τους. Και στην επόμενη θητεία ακόμα έχουμε πράγματα για αυτό να κάνουμε.
0: Καλή επιτυχία, κυρία Ρένα Βασιλάκη. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή Κυριακή να έχετε. Με υγεία, να είστε καλά. Η κυρία Ρένα Βασιλάκη, υποψήφια πρόεδρος και εν ενεργεία πρόεδρος της
3: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
5: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
4: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
5: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
6: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
5: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
7: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
5: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
7: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
5: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820 89 720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
8: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
9: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
8: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
10: Σήμερα.
11: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
10: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
11: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
10: Εντάξει.
11: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
10: Είσαι πολύ γενναίος.
12: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
13: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
14: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
13: Spot by Hookah.
14: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
13: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
14: Spot by Hookah.
13: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
14: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
13: Ζήσε την εμπειρία Hookah στο Spot.
15: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
16: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
15: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
16: Ποιος Ανδρέας?
15: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
16: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
15: Τι εννοείς?
16: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
15: Ναι.
16: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
17: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
18: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
17: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
18: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
17: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
4: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
3: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδες και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
7: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
8: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
7: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό?

0: μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
0: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
0: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούζε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
0: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
2: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
3: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
2: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
3: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
2: Με έκανες χώμα.
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
5: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
6: Κύριε, κύριε!
5: Κωστάκι, για πες μας.
6: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
6: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
6: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
5: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
8: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
7: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
8: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
7: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
8: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
7: Τηλέφωνο 26820-51100.
8: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
9: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
10: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
9: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
10: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
11: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
12: Sad Girls, μας λέει η αγαπημένη μας Bibi Rexha, παρέα με τον άλλο αγαπημένο μας, τον David Guetta. Το τραγούδι είναι το δεύτερο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Rexha. Ας πάρουμε μια ιδέα. Πάμε στο Bruno Mars και το On My Soul, το οποίο βρίσκεται ανωδικά στα ελληνικά και όχι μόνο charts.

0: και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο κοσμοτέ.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Κοσμοτέ ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Preveza 93.
3: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία Ο Ρος Γάτος το έχει μαγειρέψει.
4: Πάμε να πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο Αρχιμίδη.
5: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Baildi και πάντως σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
3: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ακβάριο, All Day Cafe Bar.
1: Η πόλη απολαμβάνει.
0: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
1: How shall I begin my story?
2: Η μπάρα επιλέγει.
0: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
1: Ο χώρος προδιαθέτει.
0: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
3: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
8: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 00 8478.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης, Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
8: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
8: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
7: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
8: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
7: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89 040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
1: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόπλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
7: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
1: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
7: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από...
2: Why now? Why me? Why?

0: στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Ήρθε το νέο Chery Tingo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
3: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301. Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285. Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί. Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
6: My Nutri Health.
5: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες.

0: Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά
2: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
2: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
2: μηχανήματα κήπου
1: και γκαλερίας,
2: είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
2: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-29-665.
2: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κόνστας, ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια.

Radio Preveza 93.

0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
3: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
2: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
4: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτιρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
0: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με ελαιοκαρίδες και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
9: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
10: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
9: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
10: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
10: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
9: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
10: Εσύ από πού έρχεσαι?
9: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
11: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
12: Sad Girls, μας λέει η αγαπημένη μας Bibi Rexha, παρέα με τον άλλο αγαπημένο μας, τον David Guetta. Το τραγούδι είναι το δεύτερο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Rexha. Ας πάρουμε μια ιδέα. Στο Bruno Mars και το On My Soul, το οποίο βρίσκεται ανωδικά στα ελληνικά και όχι μόνο charts. Σκέτη επιτυχία, μας εγγυάται ο Ιταλός Λουκα Σκέτη με το ολοκαίνουργιο Τι Βέντο που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Στο Radio Preveza 93 ακούς αυτό. Και αυτό.

πάει στο Bruno Mars και το On My Soul, το οποίο βρίσκεται ανωδικά στα ελληνικά και όχι μόνο charts. Σκέτη επιτυχία μας εγγυάται ο Ιταλός Λουκα Σκέτη με το ολοκένουργιο Τι Βέντο που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Στο Radio Preveza 93 ακούς αυτό. Και αυτό.

0: απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Στο Radio Preveza 93 ακούς αυτό. Και αυτό.

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
5: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
6: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
6: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.totaxiditulogu.gr.

0: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
1: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
0: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
1: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρι. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα τη στήλη.
0: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
1: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα τη στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
0: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
4: Κύριε, κύριε!
3: Κωστάκι, για πες μας.
4: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
4: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
4: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
2: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682 089 100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
11: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
10: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
12: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
13: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
12: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
13: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
12: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
13: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
12: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
12: Software Lab, η viral επιλογή.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
5: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
4: Μπάριο All Day Cafe Bar.
6: Η πόλη απολαμβάνει.
4: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
6: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
4: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
6: Ο χώρος προδιαθέτει.
4: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας.
0: Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.

0: Και όχι μόνο.
1: Ο χώρος προδιαθέτει.
0: Chillout τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη.

0: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
0: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
0: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
6: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
7: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
7: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
7: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
9: να ξεχωρίζει?
8: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: 93. Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις γενικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
1: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Σαλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Σαλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
5: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
6: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
5: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
6: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
5: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
6: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
5: Τηλέφωνο 26820 51 100.
6: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
7: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
8: Sad Girls, μας λέει η αγαπημένη μας Bibi Rexha, παρέα με τον άλλο αγαπημένο μας, τον David Guetta. Το τραγούδι είναι το δεύτερο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Rexha. Ας πάρουμε μια ιδέα. Πάμε στο Bruno Mars και το On My Soul, το οποίο βρίσκεται ανωδικά στα ελληνικά και όχι μόνο charts. Σκέτη επιτυχία, μας εγγυάται ο Ιταλός Λουκα Σκέτη με το ολοκένουργιο Τι Βέντο που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.

Πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Γευστικές αποδράσεις στο Radio Preveza 93.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο ναύπλιο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Διαχρονική η ομορφιά του ναύπλιου και ένα μέρος με μακρά ιστορία. Περιπλανήσου στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, απόλαυσε ένα καφέ κάτω από το παλαμίδι με θέα το μπούρτζι, κάνε ένα χαλαρό περίπατο στην Αρβανιτιά, στη δύση του Ηλίου, επισκέψου την πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου βρίσκεται η πρώτη βουλή της Ελλάδας. Αν ψάχνεσαι για μία βουτιά στη θάλασσα, το τολό και η παραλία του Καραθώνα θα σε αποζημιώσει. Και όταν πεινάσεις, τεράστιος ο γαστρονομικός χάρτης στο ναύπλιο, από μαγειρία και μεζεδοπολία έως κλασικές ταβέρνες με ψάρι ή κρέας, όπως και υπέροχα ιταλικά εστιατόρια. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα.

93. Ακούς αυτό. I only want you when you go.

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
2: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
1: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
2: My Nutri Health.
1: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: καρπός, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.

0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή. Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
4: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
4: Spot by Huga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
4: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails.

0: Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
0: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
0: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Hugo.
3: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Hugo.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσεις σωστά. Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
7: Θα βρεθούμε σήμερα.
8: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
7: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
8: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
7: Εντάξει.
8: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
7: Είσαι πολύ γενναίος.
9: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
10: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
11: Στις 19 Ιουλίου του 1967, σαν σήμερα, οι Beatles παραλίγο να αγοράσουν το νησάκι Αγία Τριάδα που βρίσκεται στα ανοιχτά της Ερέτριας και μοιάζει με κιθάρα. Το σχέδιό τους τελικά ναυάγησε και η καριέρα των Spice Girls τελικά ναυάγησε. Το 1996 όμως, σαν σήμερα, όταν εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην τηλεόραση, δεν το ήξεραν ότι θα γίνουν παρελθόν. Από το παρελθόν μας ήρθε ξανά και το τραμ, αφού το 2004, σαν σήμερα, ξανάρχισε τη λειτουργία. Του. Ένα μόλις χρόνο μετά, το 2005 σαν σήμερα, ο James Blunt ήταν στην κορυφή των charts με το You're Beautiful. Τι ωραίο τραγούδι!
10: Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένο.

ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
2: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
1: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
2: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλη.
1: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
2: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
4: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
5: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
7: να ξεχωρίζει?
6: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

Ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιοπρέβεζα 93.

0: μπάριο, All Day Cafe Bar.
1: Η πόλη απολαμβάνει.
0: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
1: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
0: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
1: Ο χώρος προδιαθέτει.
0: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
2: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάμπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος εξοικονομικών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάμπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλες μπαλκονόπορτες

0: Χαρσινόη.
1: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 2682 089 100.
2: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές από τρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
3: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.

0: 93. Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
5: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
5: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
0: Ready.

0: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά.
1: Χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
1: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
1: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820 29 665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
5: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820 51100.
5: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
6: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
7: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία Ο Ρος Γάτος το έχει μαγειρέψει.
8: Πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο Αρχιμίδη.
9: Έχω μαγειρέψει το σπίτι Imam Baildi και πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
7: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Ραδιοφρέβεζα 93.

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
4: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
5: Αγαπάμε την παράδοση, αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
6: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
0: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue ετοιμοπαράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
7: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 7.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
5: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
6: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
9: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
9: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
9: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
10: Μια μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
11: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζο.
10: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.

0: φωτός.
1: Τροφές, ενυδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
0: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
1: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
0: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
3: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
3: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682-089-720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
5: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη.

0: πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682-089-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
4: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
3: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.

0: Σαββατοκύριακα,
1: Σαββατοκύριακα
0: με Radio Preveza 93.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτη Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
9: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
8: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
9: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
9: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
9: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
10: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
11: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
10: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
11: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
10: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
11: Τζοέλ.
10: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
12: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
13: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
12: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
13: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
12: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
13: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
12: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
13: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
12: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
13: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνα 697-2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
13: Software Lab, η viral επιλογή.
14: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
15: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
14: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
15: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
14: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
15: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
14: Τηλέφωνο 26820-51100.
15: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
16: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
17: Στις 19 Ιουλίου του 1967, σαν σήμερα, οι Beatles παραλίγο να αγοράσουν τον Ισάκη Αγία Τριάδα, που βρίσκεται στα ανοιχτά της Ερέτριας και μοιάζει με κιθάρα. Το σχέδιό τους τελικά ναυάγησε. Και η καριέρα των Spice Girls τελικά ναυάγησε. Το 1996 όμως, σαν σήμερα, όταν εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην τηλεόραση, δεν το ήξεραν ότι θα γίνουν παρελθόν. Από το παρελθόν μας ήρθε ξανά και το τραμ, αφού το 2004, σαν σήμερα, ξανά άρχισε τη λειτουργία. Του. Ένα μόλις χρόνο μετά, το 2005 σαν σήμερα, ο James Blunt ήταν στην κορυφή των charts με το You're Beautiful. Τι ωραίο τραγούδι!
16: Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Για πες μου βρε Κωστάκη!

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα.
2: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
1: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι,
3: αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
6: Πώς το εμπιστεύεσαι το ChatGPT? Αυτή η ερώτηση σίγουρα θα σου έχει τεθεί από φίλους και γνωστούς, ακόμα και από τον ίδιο σου τον εαυτό. Σε πρόσφατη έρευνα αποκαλύφθηκε ότι τα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT αποσκοπούν περισσότερο στο να ικανοποιήσουν το χρήστη με την απάντησή τους παρά να πούν απλά ότι δεν τη γνωρίζουν. Μπορεί σε κάποιους τομείς όντως να κάνουν δουλειά όπως η δημιουργικότητα, αλλά σε σοβαρά θέματα όπως ιατρικά ή νομικά, καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Στην έρευνα αυτή που αναφέραμε, το καλύτερο γλωσσικό μοντέλο απαντούσε με πραγματικά στοιχεία στο 58% των ερωτήσεων, ενώ οι ανθρώπινες απαντήσεις έφτασαν το 94%. Συμπέρασμα, εάν ρωτάς για σοβαρά θέματα το ChatGPT, καλύτερα να σκέφτεσαι διπλά την ορθότητα των απαντήσεών του. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
5: Ήταν το Internet Report στο

0: 7 και στη Λευκάδα Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.toταξίδιτουλόγου.gr.
1: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Πόσο εμπιστεύεσαι το ChatGPT? Αυτή η ερώτηση σίγουρα θα σου έχει τεθεί από φίλους ή γνωστούς, ακόμα και από τον ίδιο σου τον εαυτό. Σε πρόσφατη έρευνα αποκαλύφθηκε ότι τα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT αποσκοπούν περισσότερο στο να ικανοποιήσουν το χρήστη με την απάντησή τους παρά να πούν απλά ότι δεν τη γνωρίζουν. Μπορεί σε κάποιους τομείς όντως να κάνουν δουλειά όπως η δημιουργικότητα, αλλά σε σοβαρά θέματα όπως ιατρικά ή νομικά, καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Στην έρευνα αυτή που αναφέραμε, το καλύτερο γλωσσικό μοντέλο απαντούσε με πραγματικά στοιχεία στο 58% των ερωτήσεων, ενώ οι ανθρώπινες απαντήσεις έφτασαν το 94%. Συμπέρασμα, εάν ρωτάς για σοβαρά θέματα το ChatGPT, καλύτερα να σκέφτεσαι διπλά την ορθότητα των απαντήσεών του. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Γνωρίζουν. Μπορεί σε κάποιους τομείς όντως να κάνουν δουλειά όπως η δημιουργικότητα, αλλά σε σοβαρά θέματα όπως ιατρικά ή νομικά, καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Στην έρευνα αυτή που αναφέραμε, το καλύτερο γλωσσικό μοντέλο απαντούσε με πραγματικά στοιχεία μόλις το 58% των ερωτήσεων, ενώ οι ανθρώπινες απαντήσεις έφτασαν το 94%. Συμπέρασμα: εάν ρωτάς για σοβαρά θέματα το ChatGPT, καλύτερα να σκέφτεσαι διπλά την ορθότητα των απαντήσεών του. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ήταν το Internet Report.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
2: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
4: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
3: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
4: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
3: Με έκανες χώμα.
4: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285. Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 82 0 25 689.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Σαλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
4: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
3: Κότσο Δημήτρης.
4: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
4: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
3: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
3: μονωτικά και στεγανοτικά
2: χρώματα,
3: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
2: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
3: υδραυλικά,
2: μηχανήματα κήπου
3: και γκαλερίας,
2: είδη barbecue.
3: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
2: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-29-665.
2: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
3: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
1: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
1: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό!
1: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

δύσκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.

0: Radio Preveza 93.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682-089-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
4: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
3: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
5: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
7: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
7: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
7: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
7: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
6: Ναι.
7: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο «Γλυκά και ωραία» στον Ανδρέα.
8: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο «Γλυκά και ωραία» στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.

0: Ράδιο Πρέβεζα
1: 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 24 057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
1: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 12.

0: 93FM Radio.
1: Πέφτει εκεί. Ο Μαρτίνες αυτό το σουτ του Φεράν τώρα μέσα από την μεγάλη περιοχή δεν πρέπει να την έχει βρει ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Νομίζω ότι είναι out. Η μπάλα έπιασε το σουτ εκεί, όχι να είναι out. Εκεί ήταν πολύ ωραία η παλιά στον Φεράν, ο οποίος δεν έπιασε το σουτ όπως θα ήθελα. Αν το είχε πιάσει γεμάτο, πιθανότητα θα δοκίμαζε τα αντανακλαστικά του Μαρτίνες. Σε κάθε περίπτωση ακόμα μια καλή στιγμή για τους Ισπανούς. Ο Σκαλόνι παρακολουθεί τους παίκτες του, δεν ξέρω κατά πόσο είναι ευχαριστημένος από αυτό που βλέπει. Βεβαίως, επειδή στο τέλος της βραδιάς αυτό που μετράει δεν είναι η καλή εμφάνιση αλλά ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο, ας περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξή της. Οι Ισπανοί πάντως εξακολουθούν να είναι στην επίθεση με το Γιαμάλ, ο οποίος θα βγάλει πολύ ωραία στο Λαπόρτ, αυτός για τον Κουμπαρσί. Αλλάζουν εκεί η αμυντική της Ισπανίας για τον Πέδρη. Ο Πέδρη, ο οποίος θα βγάλει τώρα μία παλιά για τον Ινιάκη Γουίλιαμς, ο οποίος θα κοιτάξει να την κρατήσει, θα την προλάβει εκεί στη γραμμή του πλαγιού, θα δώσει για τον Κουκουρέγια που έχει ανέβει να βοηθήσει. Ο Κουκουρέγια πιο δεξιά για τον Πέδρη. Οι παίχτες της Ισπανίας αλλάζουν πλευρά με τον Λαπόρτ. Ψάχνουν εκεί να βρουν πλέον. Όλοι οι Αργεντινοί είναι πίσω και πάλι η Νιάκη Γουίλιαμς από αριστερά, όπως επιτίθεται η Ρόχα. 88 λεπτό παραμένει το 0-0 με τους Ισπανούς να ψάχνουν να βρουν τη χαραμάδα εκείνη που θα τους επιτρέψει να μπουν στη μεγάλη περιοχή. Όπως μπαίνουν τώρα στη μεγάλη περιοχή, όμως δεν θα κοντρολάρουν καλά την μπάλα. Και πάλι όμως αποδέχτες της μπάλας οι Ισπανοί με το Γιαμάλ. Γιαμάλ έξω από τη μεγάλη περιοχή, θα την κρατήσει ο Γιαμάλ. Ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίχτη, τριπλάρει εκεί, θα δώσει αριστερά. Πολύ ωραία η πάσα του για τον Ινιάκη Γουίλιαμς. Όλα αυτά στις παρυφές της μεγάλης περιοχής της Αργεντινής. Προσπαθεί εκεί να μπει ο Ινιάκη Γουίλιαμς. Θα την κλέψουν όμως εκεί την μπάλα οι Αργεντινοί με τον Παρέδες και θα την πετάξουν πλάγιο out. Παραλαμβάνουμε, δεν μπορούν να κάνουν ένα κοντρόλ οι Αργεντινοί. Δεν ξέρω ποιος θα το πίστευε. Αυτό κοιτάζουν πώς και πώς, όχι να δημιουργήσουν, αλλά ξεφορτωθούν την μπάλα, να την απομακρύνουν όσο πιο γρήγορα μπορούν από την εστία του Μαρτίνες, στοχεύοντας ξεκάθαρα στην παράταση. Οι Ισπανοί, οι οποίοι τώρα θα δώσουν την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή για να δούμε ευκαιρία, ένα σουτ, δεν είναι καλό το σουτ όμως εκεί από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Ο Μικέλ Μερίνο ήταν εκείνος ο οποίος δεν άργησε να πιάσει αυτό το σουτ, όμως η μπάλα πέρασε ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Κανένα πρόβλημα εδώ για τον τερματοφύλακα της Αργεντινής. Ο Δελαφουέντε εκεί δαγκώνει, ήθελε έτσι καλύτερη επιλογή από τον επιθετικό του. Και το τηλεοπτικό στιγμιότυπο δείχνει τους Αργεντινούς, δείχνει τους Ισπανούς στις εξέδρες να έχουν να ζουν τη δική τους αγωνία για το πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι. Η μπάλα τώρα στα πόδια Ισπανών με το Μέση, σε μία από τις λίγες η αλήθεια είναι φορές που η μπάλα έχει φτάσει στα πόδια του. Ένα πλάγιο κερδίζουν οι Αργεντινοί στο χώρο της μεσαίας γραμμής, όπου Γιόλ στις εξέδρες, ένας παίκτης σύμβολο για το ισπανικό ποδόσφαιρο και την Μπαρτσελώνα. Και τώρα υπάρχει ακόμα μία, όχι δεν έχουμε αλλαγή, έχουμε τον χρόνο που είναι 4 λεπτά. 4 λεπτά θα κρατήσει ο Βίντσιτς, δεν χρειάζονταν και παραπάνω, δεν υπήρξαν ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Σε ένα παιχνίδι που αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά σε αυτά τα τελευταία 240 δευτερόλεπτα θα οδηγηθούμε στην ημίωρη παράταση. Και αν και η ημίωρη παράταση δεν αναδείξει νικητή, θα έχουμε επανάληψη του τελικού του Κατάρ, όπου εκεί η Αργεντινή κατάφερε και νίκησε την Γαλλία. Μέχρι τότε όμως έχουμε καιρό για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας, με τον Μαρτίνες να προσπαθεί να ζυγίσει την μπάλα, η οποία δεν έφτασε ποτέ όμως σε πόδια συμπαικτών του, που τώρα όμως θα την κερδίσουν με το Μέση. Ο Μέση, ο οποίος βγάζει δεξιά, υπάρχει, πέφτει κάτω και υπάρχει ένα φάουλ εκεί πάνω στον Μέση. Διαμαρτύρονται εκεί οι Αργεντίνοι για κίτρινη κάρτα στον αρχηγό του επάνω. Βίντσιτς δεν δείχνει ιδιαίτερη διάθεση. Εκεί ο Λαπόρτ ήταν αυτός που το έκανε αυτό το μαρκάρισμα, ουσιαστικά το έκανε ένα φράγμα. Okay. Είναι φάουλ, δεν νομίζω ότι είναι κάτι περισσότερο, πολλό μάλλον κίτρινη κάρτα, γι' αυτό και ο Βίντσιτς αρκείται στις παρατηρήσεις στον αρχηγό εκεί. Και ένα φάουλ τώρα, ένα φάουλ μετά από πάρα πολλή ώρα αγωνία για το πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι. Η μπάλα τώρα στα πόδια Ισπανών με το Μέση, σε μία από τις λίγες η αλήθεια είναι φορές που η μπάλα έχει φτάσει στα πόδια του. Ένα πλάγιο κερδίζουν οι Αργεντινοί στο χώρο της μεσαίας γραμμής, όπου Γιόλ στις εξέδρες, ένας παίχτης σύμβολο για το ισπανικό ποδόσφαιρο και την Μπαρτσελώνα. Και τώρα υπάρχει ακόμα μία, όχι δεν έχουμε αλλαγή, έχουμε τον χρόνο που είναι 4 λεπτά. 4 λεπτά θα κρατήσει ο Βίντσιτς, δεν χρειάζονταν και παραπάνω, δεν υπήρξαν ιδιαίτερες καθυστερήσεις σε ένα παιχνίδι που αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά στα αυτά τα τελευταία 240 δευτερόλεπτα θα οδηγηθούμε στην ημίωρη παράταση. Και αν και η ημίωρη παράταση δεν αναδείξει νικητή, θα έχουμε επανάληψη του τελικού του Κατάρ, όπου εκεί η Αργεντινή κατάφερε και νίκησε την Γαλλία. Μέχρι τότε όμως έχουμε καιρό για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας, με τον Μαρτίνες να προσπαθεί να ζυγίσει την μπάλα, η οποία δεν έφτασε ποτέ όμως σε πόδια συμπαικτών του, που τώρα όμως θα την κερδίσουν με το Μέση. Ο Μέση, ο οποίος βγάζει δεξιά, υπάρχει, πέφτει κάτω και υπάρχει ένα φάουλ εκεί πάνω στον Μέση. Διαμαρτύρονται εκεί οι Αργεντίνοι για κίτρινη κάρτα στον αρχηγό τους επάνω. Ο Βίντσιτς δεν δείχνει ιδιαίτερη διάθεση.

0: και παραπάνω δεν υπήρξαν ιδιαίτερες καθυστερήσεις σε ένα παιχνίδι που αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά στα αυτά τα τελευταία 240 δευτερόλεπτα θα οδηγηθούμε στην ημίωρη παράταση. Και αν και η ημίωρη παράταση δεν ανάδειξε νικητή, θα έχουμε επανάληψη του τελικού του Κατάρ, όπου εκεί η Αργεντινή κατάφερε και νίκησε την Γαλλία. Μέχρι τότε όμως έχουμε καιρό για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας, με τον Μαρτίνες να προσπαθεί να ζυγίσει την μπάλα, η οποία δεν έφτασε ποτέ όμως σε πόδια συμπαικτών του, που τώρα όμως θα την κερδίσουν με το Μέση. Ο Μέση, ο οποίος βγάζει δεξιά, υπάρχει, πέφτει κάτω και υπάρχει ένα φάουλ εκεί πάνω στον Μέση. Διαμαρτύρονται εκεί οι Αργεντίνοι για κίτρινη κάρτα στον αρχηγό του επάνω. Ο Βίντσις δεν δείχνει ιδιαίτερη διάθεση. Εκεί ο Λαπόρτ ήταν αυτός που το έκανε αυτό το μαρκάρισμα, ουσιαστικά το έκανε ένα φράγμα. Okay. Είναι φάουλ, δεν νομίζω ότι είναι κάτι περισσότερο, πολλό μάλλον κίτρινη κάρτα, γι' αυτό και ο Βίντσιτς αρκείται στις παρατηρήσεις στον αρχηγό εκεί. Και ένα φάουλ τώρα, ένα φάουλ μετά από πάρα πολλή ώρα για την, για την Αργεντινή, που θα φέρει κόσμο μπροστά από τα καρέ του Σιμών. Να, ένα ασυνήθιστο σκηνικό σήμερα, να δούμε την Αργεντινή σε μια φάση δημιουργίας και τους Ισπανούς στα καρέ τους να προσπαθήσουν να αμυνθούν. Ο Μέση, ο οποίος επιλέγει να δώσει κοντινή πάσα και όχι σέντρα, και πάλι μπάλα στον αρχηγό για να δούμε τι θα επιλέξει. Αλλάζουν την μπάλα. Ο Μέση έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Μέση κρατάει την μπάλα, πέφτει κάτω. Διαμαρτύρονται για φάουλ εκεί. Οι Αργεντίνοι δεν θα το πάρουν, όμως έχουν και πάλι την μπάλα στα πόδια τους. Οι Αργεντίνοι, οι οποίοι κάνουν τη σέντρα, βγαίνει εκεί ο goalkeeper και θα μπλοκάρει την μπάλα ο Σιμών. Να λοιπόν που ήταν η πρώτη έτσι καλή στιγμή, όμως τώρα οι Ισπανοί βγαίνουν μπροστά, ευκαιρία για την Ισπανία. Η Νιάκη Γουίλιαμ σουτάρει και αποκρούει ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, μεγάλη ευκαιρία στο 92 για την Ισπανία να κλέψει το παιχνίδι, και τώρα υπάρχει ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα εκεί για να δούμε, και έχουμε κόκκινη κάρτα. Είναι κόκκινη κάρτα για τον Έντσο Φερνάντες σε ένα πραγματικά σκληρό μαρκάρισμα. Διαμαρτύρεται εκεί ο Αργεντινός, τον σήκωσε στον αέρα τον παίχτη της Ισπανίας, ο Βίντσιτς, ο οποίος προφανώς θα ακούσει και το ΒΑΡ, όμως έτρεξε αμέσως, έβγαλε την κόκκινη κάρτα. Εκεί έτρεξε εκεί ο Κουμπαρσί, ο οποίος δέχτηκε το μαρκάρισμα εκεί από τον Έντσο Φερνάντες, και θεωρώ ότι είναι ένα επικίνδυνο φάουλ. Πραγματικά τον σήκωσε στον αέρα εκεί, δεν το συζητάμε.
1: Βέβαια,
0: τώρα.
1: Εντάξει, φάουλ τώρα, αν δεν, και κόκκινη, αν δεν το δώσουν αυτό.
0: Είναι κόκκινη.
1: Θα είναι σκάνδαλο.
0: Ενώ ο Βίντσιτς εξακολουθεί να ακούει στο ΒΑΡ, δεν νομίζω όμως ότι αλλάζει μέχρι τώρα απόφαση, για να δούμε. Ενώ ο Κουμπαρσί είναι στον αγωνιστικό χώρο ακόμα, πάνε λίγο εκεί να οξυνθούν τα πνεύματα, να ανάψουν τα αίματα με τους παίχτες των δύο ομάδων. Επαναλαμβάνω, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει η απόφαση.
1: Πριν από λίγο είχαμε την απόκρουση του αγώνα με τον Μαρτίνες, αυτό το σουτ του... ποιος ήταν ο Γουίλιαμ, όχι.
0: Ο Νιάκη Γουίλιαμ ήταν αυτός ο οποίος πραγματικά έπιασε ένα σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, ένα γυραυνό που έστειλε την μπάλα, όμως το Μαρτίνες σωστά τοποθετημένο να αποκρούει, ενώ τώρα ο Μέση έχει πάει ως αρχηγός κοντά στο Βίντσιτς και αυτός του εξηγεί για ποιο λόγο αποβάλλει τον Έντσο Φερνάντες, και οριστικά η Αργεντινή θα παίξει την παράταση αν δεν μεσολαβήσει κάτι στα τελευταία δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας, με παίκτη λιγότερο, με δεύτερη κίτρινη κάρτα Έντσο Φερνάντες αποβάλλεται. Νομίζω ότι ήταν μαρκάρισμα και για απευθείας κόκκινη. Σε κάθε περίπτωση ο Κουμπαρσί ακόμα δεν έχει σηκωθεί από τον αγωνιστικό χώρο, ενώ ο Κουκουρέγια συνομιλεί με το Μέση, και για να δούμε τώρα πια τι θα... Ο Μέση κάτι λέει στον διαιτητή, ότι κάτι του είπε ο Κουκουρέγια, και του λέει αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι λέει ο διαιτητής.
1: Του λέει δεν άκουσα να το δω στο ΒΑΡ, δεν άκουσε.
0: Θα μου ενημερώσουν από το ΒΑΡ.
1: Ναι, εντάξει τώρα, ναι.
0: Γιατί έχουμε δει και κόκκινες κάρτες στο να, όταν κάτι διημείβεται, κάτι που δεν μπορούμε να το δούμε εμείς μέσω της τηλεοπτικής.
1: Είναι 12 και 12 πρωτοβουλίες.

λεπτά. Πάντα ακούτε το Real FM 0-0 η Ισπανία με την Αργεντινή, τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Intervention Live Casino, καθημερινή διασκέδαση, είναι πάντα στην παρέα μας. Μιχάλη, πάμε γιατί μάλλον θα...

0: Το συζητάμε, του πήρε το πόδι ξεκάθαρα.
1: Εντάξει τώρα, τη μύτη από στον παπούτσι τον χτύπησε κατευθείαν τώρα και διαμαρτύρεται. Το Παρέδες τι διαμαρτύρεται?
0: Ο Παρέδες ο οποίος έχει κίτρινη κάρτα.
1: Ναι.
0: Να πούμε, δεν είναι τώρα ώρα για άλλα δυσάρεστα για την Αργεντινή και ίσως στην τελευταία φάση του αγώνα να δούμε αν έχουμε κάτι διαφορετικό. Ένα φάουλ με Ινιάκη Γουίλιαμς και Λαμίν Γιαμάλ, ένα φάουλ σε ιδανική θέση για ένα σπεσιαλίστα, για τον Μέση δηλαδή δεν το συζητάμε, θα ήταν βούτυρο στο ψωμί αυτό το φάουλ, είναι 1 με 2 μέτρα από τον άξονα της μεγάλης περιοχής, όλο το τέρμα μπροστά για τον παίχτη που θα εκτελέσει. Επίσημοι και ανεπίσημοι στις εξέδρες ζουν με τη δική τους αγωνία για να δούμε αν ο Γιαμάλ θα το εκτελέσει, για να δούμε αν ο Πιτσιρικάς στην παρθεντική του εμφάνιση σε Μουντιάλ μπορεί να αλλάξει τη μοίρα του αγώνα και να στέψει την ομάδα του παγκόσμια πρωταθλήτρια πριν μπούμε στην επώδυνη διαδικασία της ημίωρης παράτασης. Το ανθρώπινο τείχος είναι έτοιμο, έτοιμος και ο Γιαμάλ που φαίνεται ότι αυτός θα πάρει το σουτ. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Είμαστε στο 8ο λεπτό, στο 98 με τους Ισπανούς έτοιμους να εκτελέσουν. Το τείχος είναι στην σωστή θέση. Ο Βίντς εκεί με το σπρέι τους δείχνει ακριβώς ότι που πρέπει να στηθούν, να μην παίρνουν κάποια μέτρα στην προσπάθειά τους να αμυνθούν καλύτερα. Και για να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτή η φάση. 8 λεπτό των καθυστερήσεων. Γιαμάλ σουτάρει και πέφτει ο Μαρτίνες και σώζει την Αργεντινή. Να λοιπόν ο Μαρτίνες, ο οποίος αποδεικνύεται φύλακας άγγελος της ομάδας του. Πολύ ωραίο το φάουλ του Λαμίν Γιαμάλ. Πέφτει εκεί ο Εμιλιάνο Μαρτίνες και σώζει την Αργεντινή. Εκτελέστηκε γρήγορα το κόρνερ, το παιχνίδι συνεχίζεται. Σέντρα στη μεγάλη περιοχή. Πέφτει εκεί ένας Ισπανός στη μεγάλη περιοχή. Δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο, αν και πέφτουν πάνω εκεί. Ο Κουμπαρσί ήταν εκείνος. Δεν νομίζω ότι είχε κάτι η φάση και νομίζω ότι ο Βίντσιτς έχει σφυρίξει για τελευταία φορά στο παιχνίδι, στέλνοντας στις ομάδες να πάρουν ανάσες. Γιατί ακολουθεί η μείωρη παράταση. Το 0-0.
1: Μιχάλη, πάρε τις ανάσες σου. 0-0. Με την Αργεντινή στο φινάλε να χάνει μεγάλη ευκαιρία με τον Γιαμάλ, το φάουλ που έβγαλε ο Μαρτίνεθ και νωρίτερα είχε αρκετά καλές στιγμές. Θα παρακαλέσω τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο, αν μπορούμε να τον έχουμε, για την κριτική του για το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι, κυρίες και κύριοι, όπου έληξε 0-0 η κανονική διάρκεια. Πάμε για την παράταση. Με 10 παίκτες παίζει η Αργεντινή λόγω της αποβολής. Σωστή ήταν, γιατί και το ΒΑΡ του είπε ότι είναι σωστή, του Φερναντές στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν έχουμε γίνει σοφότεροι. Κυριαρχία από την Ισπανία, περισσότερες τελικές, όμως από εκεί και πέρα δεν έχει κάτι δείξει η Ισπανία. Και πάμε για την παράταση. Έχω Παναγιωτόπουλο.

0: χρόνο στο New Jersey ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου. Οι δύο ομάδες που τον διεκδικούν, πρωταθλήτρια κόσμου και πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής, η Αργεντινή, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Ισπανία, στο 0-0. Για πρώτη φορά παίζουν στην ιστορία μεταξύ τους. Μιλτιάδη, τον αναστήσαμε ήδη γιατί πήγε 12 και 17 η ώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Μαρτίνες στο τέλος του έσωσε.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Και τι πρέπει να γίνει για να βάλει μια ομάδα γκολ από τις δύο?
1: Κοίταξε, τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Παίζει με 10 πλέον η Αργεντινή. Θα δεχθεί μεγάλη πίεση στην παράταση. Νομίζω ότι θα τελειώσει η Ισπανία να τελειώσει το παιχνίδι στην παράταση. Θα πιέσει όσο γίνεται περισσότερο. Νομίζω κάποια στιγμή θα βγει τον γκολ.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει η Αργεντινή για άλλα 30 λεπτά. Με την ψυχή στο στόμα που λέμε κράτησε αυτό το 0-0. Και αυτό την τιμά ιδιαίτερα βεβαίως, γιατί απέναντι σε μια αντίπαλο η οποία ήταν μια κλάση ανώτερη, το μόνο που θα μπορούσε να κάνει ο Σκαλόνι να σχεδιάσει είναι το πώς θα αμήνεται η ομάδα και πώς θα κρατήσει μακριά από το να γίνουν αποτελεσματικοί Ισπανοί, τουλάχιστον να φτάσουν στον κόρ. Γιατί όλα τα άλλα τα είχαν οι Ισπανοί, δηλαδή είχαν τον τρόπο να πλησιάσουν, να βγουν στην περιοχή. Είδε σε πολλές φορές έφταναν στην τελική γραμμή, βγήκαν οι διαγώνιες πάσες προς το πέναλτι για να μπορέσει να βρεθεί ο Ισπανός να σουτάρει και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Αλλά ήταν πολύ καλή η τοποθέτηση των παικτών της Αργεντινής και πολύ πολύ διαβασμένη στις κινήσεις των παικτών της Ισπανίας. Κατάφεραν να κρατήσουν, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να σταθούν πάρα πάρα πολύ τυχεροί για να κρατήσουν αυτό το 0 και να πάει το παιχνίδι στα πέναλτι, εκεί όπου δεν μετά παίζει με 10, με 11, με 9 ή με 8.
0: Καμία σημασία δεν έχει εκεί μετά.
1: Καμία σημασία δεν έχει. Έχει η ποιότητα των παικτών. Αν μπορούσαν να στείλουν την παρασταλήθεια, η ποιότητα την οποία έχουν τερματοφύλακες, νομίζω ότι είναι μεγάλοι τερματοφύλακες και οι δύο. Οπότε στα πέναλτι θα τα παρακολουθήσουν μεγάλη αγωνία, αλλά νομίζω με την Αργεντινή να παίζει με 10 και την Ισπανία να επιτίθεται κατά κύματα, κάποια στιγμή είτε θα γίνει το λάθος από πλευράς Αργεντινής, είτε θα μπορέσουν να στείλουν την παρασταλήθεια οι παίκτες της Ισπανίας για να πάνε στο έσω στο 1-0 για να πάρουν το παγκόσμιο. Το οποίο με βάση την εικόνα των δύο ομάδων το δικαιούνται. Εγώ νομίζω ότι αν κρινόταν ένα παιχνίδι στις λεπτομέρειες, παγκόσμια πρωταθλήτρια θα ήταν η Ισπανία. Είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Αλλά η Αργεντίνη, θα έλεγα και αυτοί, αποδεικνύονται μέτρα στο πώς να οργανωθούν αμυντικά και να κρατήσουν μια ομάδα η οποία ξέρει να επιτίθεται, ξέρει να παίζει, έχει μια φαντασία, ποικιλία στον τρόπο παιχνιδιού της, στο να αντικρατήσουν από το να μην παραβιάσει την αιστεία τους. Και αυτό είναι στα θετικά για την ομάδα της Αργεντινής. Βεβαίως στα αρνητικά ότι δεν είναι εισάξει αντίπαλος, για να βλέπαμε και θέαμα, να είχαμε την αγωνία δηλαδή του να πηγαίνει μπάλα από περιοχή σε περιοχή. Μπάλα ήταν μόνιμα στην περιοχή της Αργεντινής ή προς την περιοχή της Αργεντινής. Δεν ήταν την Αργεντινή δηλαδή, έστω για ένα πεντάλεπτο ρε παιδί μου, έστω για να μπορέσει να έχει κάνει την παρουσία της επιθετικά.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν μια Αργεντινή η οποία αμυνόταν.
0: Πάμε, πάμε να δούμε τώρα αυτό που λες, ότι πρέπει να το καθαρίσει τώρα.
1: Ναι, ναι,
0: να, το,
1: ναι,
0: να το καθαρίσει. Ναι. Ευχαριστώ τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Γρήγορα πριν περάσω στον Μιχάλη Φουστέρη, το παγκόσμιο τυρωμένο των συνθήκων πήγε πολύ καλά σε οργανωτικό και αγωνιστικό κομμάτι. Εδώ πρέπει να το πιστοποιήσουμε στον Τραμπ. Ναι, το παγκόσμιο δεν ήταν μόνο στη ΣΥΠΑ, ήταν και στο Μεξικό και στον Καναδά. Σε αυτό πήγε και γέμισε, παρά το γεγονός ότι τα εισιτήρια ήταν τσουκτερά. Είναι άλλο και το επίπεδο του κόσμου στα χρήματα. Μιχάλη, έχεις δίκιο σε αυτό. Φοβόμαστε μήπως γίνει κάποια προβλήματα εκεί, αλλά πήγε καλά. Κάκι στο θέαμα, λέει ότι ο Καβοντορίτης έχει δίκιο. Σήμερα θα υπάρξει μεγάλο καρδιοχτύπη για το ποιος είναι ο μεγάλος νικητής. Αναφέρομαι στην κόντρα ανάμεσα σε μένα και στην πεθερά μου, λέει ο φίλος μας. Η πεθερά σου το κερδίζει, μην το ψάχνεις. Και Μιχάλη, έτοιμος είσαι, ξεκινάς αμέσως αφού πω ότι ο Κώστας λέει για το γήπεδο του τέννις θα αξιοποιηθεί από αύριο, θα γίνει σαν το Μπάμιγκτον. Όχι, φυσικά η εγκατάσταση του ΟΑΚΑ στο τέννις έχει πια δοθεί για αξιοποίηση σε ιδιωτική εταιρεία και έτσι αυτή η ιστορία εκεί κλείνει. Γι' αυτό θα γίνονται και εκδηλώσεις, γι' αυτό έγινε και αυτή η διοργάνωση χωρίς προβλήματα. Μιχάλη, πάμε, προγνωστικά κάνεις?
1: Προγνωστικά τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα για τους Αργεντινούς από τη στιγμή που έχουν αλλάξει αριθμητικές ισορροπίες στο αγώνα. Θα δεχθούν σίγουρα ασφυκτική πίεση. Το θέμα είναι κατά πόσο θα μπορέσουν να αντέξουν. Είναι φαβορή αυτή τη στιγμή η Ισπανία. Αλλά επειδή πολλές φορές έχουμε δει πράγματα τα οποία υπερβαίνουν την ποδοσφαιρική λογική.
0: 10 αποκρούσεις ο Εμιλιάνο Μαρτίνες έγινε ο πρώτος τροματοφύλακας στην ιστορία του Μουντιάλ που έχει τόσες επεμβάσεις σε τελικό.
1: Ναι, πραγματικά ήταν καθοριστικό σήμερα.
0: Χωρίς τελική στο παιχνίδι η Αργεντινή. Συνεχίζεις, πάμε για την παράταση.
1: Έχει ξεκινήσει λοιπόν η παράταση, είμαστε στο δεύτερο λεπτό. Η Αργεντινή παίζει με παίκτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Έντσο Φερνάντες, τον 24ο λεπτό. Και πλέον τώρα μένει να φανεί τι ψυχικά αποθέματα έχει η Αλμπισελέστε για να μπορέσει να κρατήσει μακριά από τα καρέ της αυτούς τους απίθανους Ισπανούς. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες με την ψυχολογία στα ύψη από την εξαιρετική παρουσία του στο 90 λεπτό και κυρίως με τη μεγάλη επέμβαση στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας, όπου εκεί έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ, απογειώθηκε στη δεξιά του γωνία και κράτησε όρθια την ομάδα του. Για να δούμε τώρα τους Ισπανούς στη μεγάλη περιοχή. Με το Γιαμάλ έχει μπει στη μεγάλη περιοχή. Ο Νιάκ Ουίλιαμς προσπαθεί. Εκεί κόβουν όπως οι Αργεντινοί. Και η μπάλα είναι ξανά σε πόδια Ισπανών που θα την κερδίσουν έξω από τη μεγάλη περιοχή. Γίνεται η σέντρα, κεφαλιά και πάλι ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Και πάλι ο Εμιλιάνο Μαρτίνες που θα ρεις ότι υπάρχουν στιγμές που παίζει μόνος του τους Ισπανούς. Πέφτει στη δεξιά του γωνία σε αυτή την προσπάθεια του Ινιάκη Williams. Πραγματικά είναι αλήγιστος. Είναι ο goalkeeper που πρέπει να έχει κάθε ομάδα σε τέτοια παιχνίδια. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος κάνει τη διαφορά στην άμυνα της Αργεντινής και την κρατάει όρθια, διατηρώντας τις ελπίδες τις ακέραιες για την κατάκτηση του τροπαίου. Και πάλι μπάλα σε πόδια Ισπανών, όμως θα φύγει η μπάλα εκτός τώρα και βεβαίως μην περιμένετε τον Εμιλιάνο προηγμένες ποδοσφαιρικά δυνάμεις, όσο και για ομάδες τύπου, δεν ξέρω, τύπου Ουσμπεκιστάν, τίποτα Πράσινο Ακροτήρι, οι οποίες, ειδικά το Πράσινο Ακροτήρι φέτος, μας εντυπωσίαζε, θα έλεγε κανείς.
0: Ο Γιάννης λέει ότι όπως εξελίσσεται αυτός ο τελικός, μου θυμίζει το τελικό του 1990, Δυτική Γερμανία-Αργεντινή, όπου η Γερμανία έπαιζε μονότερο με την Αργεντινή. Ναι, σωστή η παρατήρησή σας, φίλε. Για πάμε τώρα εδώ.
1: Έτσι ακριβώς λοιπόν, με τους Αργεντινούς να προσπαθούν σιγά σιγά να βγάλουν την μπάλα όπως για να πάρουν ανάσες πριν ξεκινήσει η νέα επίθεση των Ισπανών, που τώρα με τον Κουκουρέγια έχουν την μπάλα. Αυτός θα δώσει για τον Γιαμάλ, πιο πίσω για τον Πέδρη. Οι Ισπανοί έχουν κλείσει για τα καλά τους Αργεντινούς πλέον. Θα είναι ένας πόλεμος επιβίωσης αυτός για την Αλμπισελέστε, αν θα καταφέρει να διατηρήσει ανέπαφη την αιστεία της, διεκδικώντας πλέον το τρόπαιο στην άχαρη διαδικασία των πέναλτι σε αυτή τη ρώσικη ρουλέτα. Για να δούμε τους Ισπανούς και πάλι να βγαίνουν μπροστά, και τώρα είναι μια προσπάθεια αντεπίθεση των Αργεντινών. Εκεί όμως η μπάλα θα κοπεί, θα υπάρξει ένα πλάγιο, δεν τα κατάφερε εκεί ο Σιμεώνε να βγει μπροστά. Η μπάλα πέρασε πλάγιο. Σκαλόνι παρακολουθεί την ομάδα του να αμήνεται, να προσπαθεί να κρατηθεί όρθια. Τα έχει καταφέρει χάρη στον Εμιλιάνο Μαρτίνες, τον goalkeeper της Άστον Βίλα, που πραγματικά σήμερα είναι καθοριστικός. Με τους Ισπανούς ευκαιρία και πάλι ο Μαρτίνες, το σούτ, η μπάλα είναι στα δίχτυα, αλλά το γκολ, να δούμε αν θα μετρήσει ο Ινιάκη Ουίλιαμς. Έχει σταματήσει η φάση όμως, ο Βίντσιτς έχει σταματήσει τη φάση, έχει ακυρώσει το γκολ, αλλά ζητάει από τους Ισπανούς να περιμένουν για επιθετικό φάουλ στον Μαρτίνες. Για να δούμε τώρα, ακούει το VAR, αν όντως υπάρχει αυτό το φάουλ ή αν ο ΒΑΡ θα του πει ότι πρόκειται για κάτι άλλο. Τη φάση την ξαναβλέπουμε στον τηλεοπτικό φακό. Δεν βλέπω κάτι σε πρώτο χρόνο επιλείψιμο. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι φάουλ. Για να είμαι ειλικρινής, ο Ινιάκη Βίλιαμς πέφτει βεβαίως ο Αργεντινός αμυντικός εκεί, ο Νταμέντη. Η μπάλα πέρασε, ο Μαρίνε δεν μπόρεσε να την κρατήσει και από κοντά ο Ινιάκη Βίλιαμς την έστειλε στα δίχτυα. Για να δούμε τώρα τι θα πει και ο ΒΑΡ. Παλαμβάνω, σε πρώτη φάση δεν έδειξε κάτι το επιλήψιμο, αλλά ο ΒΑΡ είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει. Το παιχνίδι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Έχω την εντύπωση ότι ο διαιτητής συζητάει.
0: Αν είναι κάτι, θα είναι όταν ο παίχτης πήγε πάνω στον τερματοφύλακα με το αριστερό του ποδί. Αν δούμε τώρα από εδώ, Μιχάλη, από εδώ.
1: Βλέπουμε ξανά τη φάση.
0: Εδώ.
1: Δεν νομίζω ότι ο Ισπανός επιθετικός εκεί, ο Μερίνο, έχει κάνει φάουλ.
0: Όχι. Εδώ όμως, εδώ σου λέω, στη φάση του. Δεν την έκοψε τη φάση.
1: Βρήκε τον τερματοφύλακα
0: σε
1: χρόνο. Τι να πω, αυστηρό φάουλ θα το χαρακτήριζα τώρα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι τι θα πει και ο ΒΑΡ. Το γκολ σε πρώτο χρόνο έχει ακυρωθεί. Για να δούμε όμως τι θα πει και ο ΒΑΡ, κατά πόσο θα συμφωνήσει με αυτήν την υπόδειξη για αυτό το επιθετικό φάουλ που έχει δείξει ο Βίντσιτς.
0: Είμαστε στο 98 της παράτασης.
1: Το 98 λεπτό είναι, είμαστε. Είδαμε τουλάχιστον.
0: Είναι φάουλ πριν αυτό που σου είπα.
1: Ναι.
0: Είναι φάουλ πριν. Μιχάλη, ναι. η προηγούμενη φάση πριν τον γκολ, εκεί
1: πρέπει ακριβώς, να είναι. Φαίνεται ότι ο διαιτητής άκουσε το ίδιο.
0: Γιατί τώρα μου στέλνει και ένας κοινός μας φίλος που το μάτι του τα πιάνει πριν τις φάσεις.
1: Ναι.
0: Ωραία, ότι στο ερώτημα που του έκανα, όχι, είναι φάουλ πριν.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, δηλαδή το φάουλ ήταν στον Οταμαντή. Με τον Μερίνο να τον πετάει.
1: Μάλιστα. Ζουμπιμέντι και Γκαρσία, λοιπόν, δύο ακόμη ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα μπουν τώρα για την Ισπανία. Το γκολ ακυρώθηκε. Δεν μετράει από τη στιγμή που και ο ΒΑΡ συμφώνησε με την άποψη του Βίντσιτς για αυτό το επιθετικό φάουλ. Συνεπώς δεν υπάρχει γκολ για την Ισπανία. Παραμένει το 0-0 και η αγωνία συνεχίζεται. Οι Ισπανοί, οι οποίοι έχουν την μπάλα υπό τον έλεγχό τους έξω στο χώρο του άξονα, εκεί με το Γιαμάλ, ο οποίος προσπαθεί να αλλάξει με το Φεράν, αυτό για τον Πέδρη και τώρα ο Κουκουρέγια, βγαίνουν μπροστά και πάλι εκεί οι Ισπανοί όμως κόβουν εκεί ηρωικά με τον Οταμέντι οι Αργεντινοί, δεν μπορούν όμως να βγάλουν μια σωστή πάσα. Πλέον είναι ένας αγώνας, θα τον χαρακτήριζα, επιβίωσης των Αργεντινών, οι οποίοι φροντίζουν όσο μπορούν να κρατήσουν μακριά από την εστία τους, αν τα καταφέρουν, τους αντιπάλους τους. Τώρα μια σέντρα στη μεγάλη περιοχή κόβει όπως εκεί ο Ταμέντι, με τους Ισπανούς να έχουν κερδίσει τώρα ένα φάουλ, ο Κουμπαρσί είναι αυτός που κέρδισε αυτό το φάουλ και έτσι η φάση τελειώνει. Εδώ μας δείχνουν ξανά τη φάση. Έχω την εντύπωση ότι δόθηκε φάουλ σε πρώτο χρόνο στον Μερίνο. Αυτός δηλαδή ήταν στο φάουλ.
0: Μας το είπα, αυτό είναι. Έχει δοθεί φάουλ η φάση αυτή που σου είπα, στο Μερίνο.
1: Απλά δεν έδειξε η κίνησή του ξεκάθαρα να αποθεί τον αντίπαλό του. Εν πάση περιπτώσει ο Βίντσιτς ήταν πιο κοντά στη φάση από εμάς.
0: Το φάουλ όταν στον Ταμεντή. Με το Μερίνο να τον πατάει.
1: Ναι, ναι. Τώρα γίνεται η σέντρα, κόβουν όπως εκεί οι Αργεντινοί με τον Παρέδες και πάλι ο Κουκουρέγια. Το σκηνικό αυτό τώρα θα είναι μόνιμο για 20 λεπτά, εκτιμώ, μέχρι το τέλος παράδοση. Βρισκόμαστε στο 100 λεπτό. Με τους Ισπανούς να είναι εγκατεστημένοι στην εστία του Μαρτίνες και τους Αργεντινούς να προσπαθούν να πάνε το μάτς στα πέναλτι. Όπου εκεί πλέον δεν κερδίζει ο καλύτερος, αλλά ο πιο τυχερός και ο πιο εύστοχος. Ο Γιαμάλ από δεξιά έχει την μπάλα στα πόδια, κρατάει την μπάλα, θα τη δώσει για τον Πέδρη. Αλλάζουν έξω από τη μεγάλη της περιοχή. Γιαμάλ, ένα σουτ, δεν είναι καλό το σουτ του Γιαμάλ. Η μπάλα θα φύγει πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Θα μπορούσε να έχει κάνει καλύτερη εκεί επιλογή. Και ο Σκαλόνι ετοιμάζεται να κάνει αλλαγές. Μου φαίνεται ότι θα βάλει αμυντικό. Ναι, είναι ο Σενέση αυτός ο οποίος θα μπει. Δεν έχει έτσι το περιθώριο να κάνει κάτι παραπάνω τώρα. Τώρα πρέπει να παίξει άμυνα και να κρατήσει όσο μπορεί. Βγάζει τον Άλβαρες, βγάζει έναν επιθετικό, περνάει έναν ακόμα αμυντικό. Παραλαμβάνουμε, ήταν ο στόχος της Αργεντινής σε όλο το παιχνίδι ουσιαστικά. Όχι να δημιουργήσει, αλλά να καταστρέψει το παιχνίδι των Ισπανών. Με τη βοήθεια του Εμιλιάνο Μαρτίνες τα κατάφερε η Αργεντινή. Τώρα όμως που οι αριθμητικές ισορροπίες είναι εις βάρος της, θα χρειαστεί σίγουρα φρέσκα πόδια και ακόμα έναν αμυντικό προκειμένου να μπορέσει να πάει το μάτς στα πέναλτι. Πάλι όμως οι Ισπανοί έχουν την μπάλα στα πόδια, θα τη χάσουν οι Αργεντίνοι γρήγορα και ο Γιαμάλ είναι αυτός ο οποίος κρατάει την μπάλα στα δεξιά. Έχει κοντά του τον Ταλιαφίκο, γυρίζει πιο πίσω για τον Πέδρη, αυτός ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη. Θα διαλέξει τον Ινιάκη Βίλιαμς έξω από τη μεγάλη περιοχή, κάνει τη σέντρα κεφαλιά και αυτή είναι μια τεράστια ευκαιρία από τον Μερίνο. Είναι μια τεράστια ευκαιρία, αν δεν είναι offside ο επιθετικός της Ισπανίας, είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Εκεί πετάγεται και η μπάλα φεύγει out, όχι δεν υπάρχει κανένα offside. Τεράστια ευκαιρία για τους Ισπανούς, έπιασε την κεφαλιά η οποία πέρασε σύριζα out, εκεί δεν μπορούσε να κάνει τίποτα Εμιλιάνο Μαρτίνες σε αυτήν την κεφαλιά του Μιγγέλ Μερίνο. Παραμένει το 0-0 στο 102ο λεπτό και
0: με νύχια και με δόντια προσπαθεί η Αργεντινή να κρατήσει αυτό το 0.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Είναι.
0: Πάει να δημιουργήσει κάτι η Ισπανία, οι άλλοι προσπαθούν να κρατήσουν αυτό το 0. Έτσι θα πάμε. Αν δεν το παστελώσουν. Εντάξει.
1: Πώς είναι, Δημήτρη, όπως το λες. Οι Ισπανοί πιέζουν, θέλουν ξεκάθαρα να πετύχουν τον γκολ, να μην πάνε στα πέναλτι.
0: Έχει πέσει ο Γιαμάλ, έχει πέσει τώρα.
1: Ο Γιαμάλ, αφού δεν έβαλε τον γκολ στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας να γίνει ήρωας, τώρα θα κοιτάξει όπως μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του με κάθε τρόπο. Ενιάκη Γουίλιαμς έξω από την περιοχή, κοντράρουν εκεί οι Αργεντινοί που θα κερδίσουν τώρα την μπάλα. Πολύ ωραία, προσπαθεί εκεί ο Μέση να βγάλει μία σέντρα. Δεν υπάρχει φάουλ σύμφωνα με το Βίντσιτς σε αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον Σιμεώνε. Το παιχνίδι συνεχίζεται για το Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ, ο οποίος προσπαθεί να κοντρολάρει, έχει σηκωθεί η σημαία του βοηθού. Πήγε να υπάρξει και ένα επεισόδιο ανάμεσα στο Γιαμάλ εκεί και στον Ταλιαφίκο. Υπάρχει χέρι εκεί του Γιαμάλ στην προσπάθεια να κάνει κοντρόλ. Και ο Παρέδες εδώ διαμαρτυρήθηκε. Ο Σιμεώνη ήταν εκείνος ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για φάουλ του Κουκουρέγια, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι έπεσε άγαρμα. Θα μπορούσε εδώ ο Βίντσιτς να έχει δείξει φάουλ. Ο Σκαλόνι, ο οποίος παρακολουθούσε ήρεμα τόση ώρα, ξεσπάθωσε στον πάγκο. Αλλά η απόφαση δεν άλλαξε εκεί του Βίντσιτς. Εδώ πήγαν προηγουμένως να ανταλλάξουν, όχι χειραψίες, ο Ταλιαφίκο με τον Γιαμάλ. Σε μια φάση που αν δεν έμπαιναν οι πιο ψύχρεμοι θα είχε εξελιχθεί σε θερμό επεισόδιο. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε. Ο Σκαλόνι είδα για την αντίδρασή του προηγουμένως κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή. Πλησιάζουμε στο τέλος του πρώτου μέρους της παράτασης με τους Αργεντινούς σε μια από τις ελάχιστες φορές που τους βλέπουμε να περνάνε τον άξονα, τη γραμμή του κέντρου. Αλλά τι θέλαμε να το πούμε, τη γύρισαν πάλι πίσω. 30 λεπτά των καθυστερήσεων. Για το παιχνίδι, για το πρώτο ημίχρονο, με τους Ισπανούς τώρα να κερδίζουν φάουλ, όχι. Δίνει εντολή να συνεχιστεί το παιχνίδι εκεί ο Βίντσιτς, ένα μαρκάρισμα που έγινε πάνω στον Ινιάκη Βίλιαμς, με τους Αργεντινούς να προσπαθούν να κρατήσουν την μπάλα. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες κάνει ένα βολέ για να βρει το Μέση, αλλά ο Μέση δεν μπορεί εκεί να βγάλει την μπάλα, είναι και μόνος του απελπιστικά. Μια παλιά τώρα για τον Γιαμάλ, πέφτει εκεί έξω από τη μεγάλη περιοχή, δεν υπάρχει κάτι επιλήψιμο σύμφωνα με τον Βίντς που δίνει δουλειά να συνεχιστεί το παιχνίδι. Και οι Ισπανοί έχουν πάλι την μπάλα, κόβουν όπως οι Αργεντινοί, ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο να πάρουν ανάσεις, ένα φάουλ, κάτι να κρατήσουν την μπάλα, θα τη χάσουν όμως και πάλι. Και μπάλα σε πόδια Ισπανών με τον Πέδρη. Ο Πέδρη, ο οποίος είναι από τη μεγάλη περιοχή, πέφτει κάτω από σωστό μαρκάρισμα, χωρίς φάουλ, μέσα να προσπαθεί να την κρατήσει λίγο εκεί και βγάζει μια ωραία πασαγιά να δούμε τους Αργεντινούς αν μπορούν να κάνουν κάτι και θα κερδίσουν ένα πλάγιο. Ένα πλάγιο που πανηγυρίζεται, ο Πέδρο Πόρο ήταν αυτός ο οποίος έκοψε την μπάλα σε πλάγιο. Ένα πλάγιο που πανηγυρίζεται από τους Αργεντινούς της εξέδρας σαν να έχουν πετύχει γκολ, γιατί είναι μια υπόδειξη για να πάρουν χρόνο, να πιούν λίγο νερό όπως τώρα κάνει ο Μεδίνα. Του δίνουν την μπάλα οι Ισπανοί, γιατί βιάζονται οι Ισπανοί, οι Αργεντινοί δεν βιάζονται. Τώρα πέφτει ένας παίχτης Αργεντινής κάτω, νομίζω θα αρχίσουν σιγά σιγά οι καθυστερήσεις. Ο Βίντσιτς κάνει παρατηρήσεις, ο Φεράν Τόρες είναι αυτός ο οποίος διαμαρτύρονται οι Αργεντίνοι ότι έριξε κάτω εκεί τον Ταλιαφίκο. Εντάξει, οι δύο ποδοσφαιριστές εκεί τα είπαν έτσι κάπως λίγο πιο έντονα. Κερδίζουν τώρα την μπάλα οι Ισπανοί και τελικά έχουμε την υπόδειξη, έχουμε ένα πλάγιο. Για να δούμε τι έχει δείξει τώρα ο Βίντσις που είναι πιο κοντά στην μπάλα. Ο Πέδρο Πόρο έχει κερδίσει ένα πλάγιο που είναι κοντά στο σημαίακι του κόρνερ, όπως επιτίθεται η Αργεντινή. Ο Πέδρο Πόρο, ο οποίος βγάζει και μια παλιά για το Φεράν Τόρες, κόβουν οι Αργεντινοί. Οι Ισπανοί ολοκληρώνουν την απόκριση, όμως η μπάλα έχει βγει έξω, είναι πλάγιο out για την Αργεντινή. Συμπληρώνουμε σε λίγο τα 3 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, ενώ κάνει παρατηρήσεις στον Μερίνο ο Βίντσιτς για την προηγούμενη φάση. Νομίζω θα κρατήσει λίγο ακόμα εδώ πρώτο ημίχρονο ο Βίντσιτς για κάποιες έτσι.
0: Μερίνο μου, κάνεις τέτοια, μείνε μέσα, μην βάλεις κανένα γκολ να τελειώνουμε.
1: Για να δούμε. Να δούμε, η Αργεντινή κρατάει, όσο η Ισπανία αποδεικνύεται αναποτελεσματική, τόσο η Αργεντινή έχει δικαίωμα στο όνειρο. Όχι, δεν θα κρατήσει καθόλου, με διέψευσε ο Βίντσιτς, δεν κράτησε δευτερόλεπτο από τα 15 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, λίγη, 0-0, και πάμε στο τελευταίο 15 λεπτό, το οποίο ή θα κρίνει το μάτς ή θα πάμε στα πέναλτι.
0: Ας ελπίσουμε, εξημερώνει του προφήτη Ηλία, σωστά λέω κύριε Ταβαρίνο. Να βοηθήσει ο προφήτη Ηλίας να τελειώνουμε, γιατί κουραστήκαν τα μάτια μας σε σχέση με το χθεσινό μάτς. Δεν ξέρω αν το είδες το χθεσινό.
1: Η μέρα με τη νύχτα.
0: Το είδες το χθεσινό.
1: Εντάξει,
0: ήταν όμως άλλη ιστορία, ότι εκεί ήταν μια τρίτη θέση, παίξαν νυχτά. Αλλά μετράει το θέαμα, αυτό βλέπουμε εμείς. Πάντα στην παρέα μας είναι η Ιντερβέτεν Live Casino για αυθεντική εμπειρία. Live Casino στην παρέα μας εδώ, στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Εγώ έχω σημειώσει, Μιχάλη Φουστέρη, κυρίες και κύριοι, για 10 φάσεις που έχει βγάλει ο Μαρτίνες, ο τρονφλέκας Αργεντινής, στο παιχνίδι, και 3 στην κανονική διάρκεια. Στην παράταση τα έχω σημειώσει σωστά?
1: Σωστά τα έχει σημειώσει, Δημήτρη. Η Αργεντινή είναι σκιά του εαυτού της. Η Ισπανία, υπάρχουν στιγμές που παίζει μονότερμα, εκμεταλλευόμενη βεβαίως και το γεγονός ότι παίζει με παίχτη παραπάνω. Αλλά και στο διάστημα που δεν έπαιζε η Αργεντινή με παίχτη παραπάνω, ήταν σκιά του εαυτού της. Δηλαδή, κάπου είναι σοκαριστικό το θέαμα να βλέπεις την Αργεντινή, αυτή την ομάδα με τη διαδρομή χρόνων, τους τίτλους, τα τρόπαια, τους παίχτες εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων, να μην μπορεί να
0: δημιουργήσει. Ναι, έχουν εξαντληθεί. Μόνο κόντρα στη ροή, αν βγάλουν τώρα στα 15 λεπτά ένα γκολ και το κλέψουνε.
1: Τώρα πλέον είναι και τα ψυχικά αποθέματα. Ποιος θα αντέξει, αν θα αντέξει η Αργεντινή την πίεση της Ισπανίας. Αυτό είναι σαν να τους είπε ο Σκαλόνη. Εκεί και ο Μέση αγκαλιάστηκαν όλοι σε μια ίστατη προσπάθεια να δώσει ο ένας κουράγιο στον άλλον, να αντέξουν και τον εξαντλητικό ήλιο στη Νέα Υόρκη.
0: Είναι 5 και 40, σωστά, για να δω, ναι. Σωστά τα λέω, δεν έχω κάνει κάποιο λάθος.
1: 7 ώρες πίσω.
0: Είναι, αυτή την ώρα είναι 5 και 41, δηλαδή 6 παρά 20 το απόγευμα της Κυριακής στο New Jersey στη Νέα Υόρκη.
1: Έτσι, λοιπόν,
0: θα μου πεις παίζει ρόλο, ναι, εντάξει, κάποια πράγματα παίζουν ρόλο όταν πάμε σε τέτοιο μέγεθος παιχνιδιού.
1: Ναι. Εντάξει, πάμε λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Για να δούμε αν θα υπάρξει νικητής. Τα 105 λεπτά δεν κατάφεραν να βγάλουν, να αναδείξουν νικητή, να δώσουν το προβάδισμα, το σαφές προβάδισμα σε κάποια ομάδα. Ο Ταλιαφίκο ένιωσε μία ζάλη πριν από λίγο, αλλά σηκώθηκε, δεν είναι κάτι, και εκτός προφανώς θα σφίξει τα δόντια, όπως θα σφίγγει και ο Μέση στα 39 του Έχει παίξει ήδη 105 λεπτά και μπορεί να μην φάνηκε καθόλου σήμερα, αλλά μόνο και μόνο ότι βλέπεις ένα παίκτη 39 χρόνια να παίζει τελικό κάτω από αυτές τις συνθήκες και ουσιαστικά να αποτελεί τον LC της ομάδας του, τον άνθρωπο τον οποίο τον βλέπουν οι Αργεντίνοι και παίζουν και παίρνουν θάρρος, όταν ένα 39χρονο ποδοσφαιριστής αγωνίζεται δίνοντας ό,τι έχει και δεν έχει, οι πολύ νεότεροι τον βλέπουν και αυτός αποτελεί παράδειγμα για εκείνους. Η Ισπανία τώρα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Γιαμάλ, το γνώριμο σκηνικό. Η Ισπανία μπροστά πιέζει. Γίνεται η σέντρα στη μεγάλη περιοχή του Μαρτίνες. Μία κεφαλιά. Ευκαιρία γκολ. Ευκαιρία γκολ Φεράν Τόρες. Ισπανία 1-0. Ο χόρδιο δεσμό λύνεται και το MetLife στο New Jersey παίρνει φωτιά. Ήταν δίκιο και έγινε πράξη, θα το πω έτσι. Παραφράζοντας ίσως τη φράση κάποιου που δεν θυμάμαι σε ποιον ανήκει η πατρότητα αυτής της φράσης, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Ισπανία προηγείται με 1-0. Πόσο να αντέξει άλλο ο Μαρτίνες, πόσο να αντέξει αυτή η άμυνα που τα έδωσαν όλα οι Αργεντίνοι για να κρατήσουν τους Ισπανούς, οι οποίοι όμως οι Ισπανοί μπήκαν αφιονισμένοι, αποφασισμένοι να μην συνεχιστεί αυτό το μαρτύριο της αγώνας που ήταν μπροστά, ήταν μπροστά συνέχεια στην επίθεση και ο Μαρτίνες τους σταμάτησε. Για αυτή τη φορά ο Φεράν Τόρες με ένα κεραυνό μέσα από τη μεγάλη περιοχή δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδραση στους Αργεντινούς, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ο Γιαμάλ τον αγκαλιάζει, ο Φεράν δείχνει το έμβλημα της Ισπανίας στη φανέλα, ήταν μια φάση, μια σέντρα, δεν υπάρχει κανένα offside, κεφαλιά μόνος του εκεί, ο Φεράν σκότωσε θα λέγαμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο τον Εμιλιάνο Μαρτίνες σε ένα σούτ, η πάσα ήταν του Ινιάκη Βίλιαμς, εξαιρετική κεφαλιά, ο Φεράν Τόρες του στρώθηκε η μπάλα, δεν μπορούσε κανείς εκεί να τον σταματήσει και η Ρόχα είναι μπροστά στο σκορ. Και τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν οι πληγωμένοι Αργεντινοί, οι Αργεντινοί με παίχτη λιγότερο, θα καταφέρουν και αυτό. Δηλαδή, με παίχτη λιγότερο, άφαντη σε όλο το παιχνίδι, σε 106 λεπτά, αν θα μπορέσουν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα. Να λοιπόν που ο τελικός, ό,τι δεν μας επεφύλασε σε επίπεδο συγκινήσεων στο προηγούμενο διάστημα, μας το δίνει τώρα απλόχερα, αλλά οι Ισπανοί είναι και πάλι στην επίθεση, δεν πτωούνται από το 1-0, συνεχίζουν και τώρα παίρνουν ένα φάουλ οι Αργεντινοί, ένα φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής, το 107ο λεπτό, ένα φάουλ τώρα το οποίο θα φέρει κόσμο μπροστά από την εστία του Σιμών. Είναι υποχρεωμένοι τώρα οι Αργεντινοί να βγουν μπροστά, δεν μπορούν να μείνουν πλέον στο παθητικό ρόλο που ήταν τόση ώρα αν θέλουν να διεκδικήσουν το παιχνίδι στα πέναλτι. 1-0 προηγείται η Ισπανία, εκτελείται το φάουλ, εκεί βγήκε ο Σιμών σε μια, αν θυμάμαι καλά, από τις ελάχιστες φορές που μπλοκάρει την μπάλα αισθανόμενος κάποιου τύπου απειλή. Οι Αργεντίνοι τώρα, οι οποίοι έχουν ανέβει ψηλά, αναπιέσουν, θεωρώ όμως ότι είναι κάπως αργά, είμαστε στο 108ο λεπτό, έπρεπε αυτό να έχει γίνει πάρα πολύ ώρα πριν και να μην χρειαστεί να φτάσει ούτε η παράταση ούτε να αποβληθεί ο Έντσο Φερνάντες. Το γεγονός ότι υπάρχουν 20 τελικές για την Ισπανία, 0 στην Αργεντινή, 12 στο στόχο, 0 η Αργεντινή, νομίζω τα λέει όλα. Και ναι, οι αριθμοί αυτή τη φορά λένε την αλήθεια. Δηλαδή αποκαθίσταται η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη με το προβάδισμα της Ισπανίας. Η Ισπανία που με τον γκολ του Φεράν Μαρτίνεθ από το 106ο λεπτό, από το πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου της παράτασης αν θέλετε, προηγείται. Οι Αργεντινοί τώρα θα κοιτάξουν να σώσουν ό,τι μπορούν, θα κοιτάξουν να βρουν έστω ένα γκολ, αυτό το γκολ το οποίο θα τους δώσει δικαίωμα στην ελπίδα. Αν και οι Ισπανοί δείχνουν αποφασισμένοι και για δεύτερο γκολ, δεν τους βλέπω να μένουν πίσω. Με την Αργεντινή μια πάσα τώρα από δεξιά για τον Ταλιαφή μπροστά το Κουκουρέγια, να βρει εκεί ελεύθερο συμπαίκτη, γυρίζουν εκεί με τον Μολίνα οι Αργεντινοί τώρα στην επίθεση, κόβουν εκεί οι Ισπανοί όμως και πάλι μπάλα σε πόδια Αργεντινών. Ο Μέση, ο οποίος ψάχνει εκεί να βρει μια παλιά, κόβει εκεί ο Κουμπαρσί. Γίνεται λάθος, η Αργεντίνη είναι τώρα μπροστά στην επίθεση. Κόβουν όμως τώρα όπως έχουν γυρίσει οι Ισπανοί αυτή τη φορά πίσω. Διότι καλή επίθεση, αλλά πρέπει να παίξουν και άμυνα, αν θέλουν αυτοί να σηκώσουν το χρυσό
0: Περιμένεις λίγο, Μιχάλη Μιλτιάδη. Καλησπέρα, ναι, και πάλι αλλάζει κάτι, βλέπεις αλλάζει, δηλαδή μπορεί να γίνει το 1-1 τώρα εδώ ή θα το κρατήσουνε?
1: Δεν νομίζω, εντάξει, ανέβηκε ψηλά η Αργεντινή σε μια προσπάθεια να φτάσει στην ισοφάριση, αλλά θα ισορροπήσει και πάλι το παιχνίδι και πάλι θα τελειώσει σβηστά η Ισπανία για να πάρει το αποτέλεσμα. Εξάλλου ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, τεράστια διαφορά των δύο ομάδων. Έτσι αυτό είχε φανεί. Νομοτελειακά θα λέγα πήγαμε σε αυτό το 1-0 για την ομάδα της Ισπανίας. Μην ξεχνάμε ότι στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης ακυρώθηκε γκολ, το οποίο μόνο ο Βίντσιτς ξέρει γιατί το ακύρωσε, γιατί δεν υπήρχε φάουλ ούτε στον τερματοφύλακα, μάλλον έγινε φάουλ στον Μερίνο.
0: Έγινε στο Μερίνο το φάουλ, γι' αυτό ήρωα το ακύρωσε.
1: Όχι, τον είχε αγκαλιάσει ο αμυντικός. Ο Ισπανός δεν έκανε τίποτα.
0: Ναι.
1: Τον αγκάλιασε και, και μάλιστα έπεσε με θεαματικό τρόπο ο Ταμέντι. Χωρίς να το. Δεν έκανε καμία συμμετοχή, δεν είχε ο Ισπανός του να κάνει επιθετικό φάουλ. Τώρα πώς το ερμήνευσε ο Βίντσιτς, σε πάση περιπτώσει νομίζω ότι αν πήγαινε να το δει θα καταλάβει ότι έχει κάνει λάθος. Αλλά επέμενε στην αποφασή του.
0: Το βάρ του το είπε.
1: Ναι, εν πάση.
0: Μάλιστα. Πάντως εσύ βλέπεις ότι δεν αλλάζει αυτό με το έμπειρο μάτι.
1: Δεν νομίζω. Θα κάνει κατοχή μπάλα η Ισπανία παρά την όποια προσπάθεια των Αργεντίνων. Και από εκεί και μετά δεν ξέρω το αν μπορεί, θα μπει χώρους. Εξάλλου η Ισπανία στο δεκάλεπτο που μένει οι 9 λεπτά για να μπορέσει να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Και να σιγουρεύσει για να πάρει το παγκόσμιο κύπελο.
0: Ευχαριστούμε.
1: Νομίζω ότι είναι δίκαιο το αποτέλεσμα για την ώρα τουλάχιστον. Έχουμε την δικαιοσύνη, έτσι είναι.
0: Μιλτιάδη Παναγιώτοπουλος, ευχαριστούμε. Πάμε στον Μιχάλη Φουστέρη. Μιχάλη, άκουσες και εσύ την κριτική του Μιλτιάδη Παναγιώτοπουλου. 1-0 το παιχνίδι με τον γκολ του Τόρες στο 108. Πάμε για το φινάλε. Ας ελπίσουμε ότι θα το κρατήσουν οι Ισπανοί.
2: Ναι, βασικά όπως δείχνει η εικόνα του αγώνα, πιο πιθανό είναι το 2-0 παρά το 1-1.
0: Ναι, αλλά μέχρι να το δούμε. Πόσο είναι, στο 108 είμαστε τώρα, όχι.
2: Είμαστε 112. Ναι.
0: Συγγνώμη.
2: Πάλι Ισπανοί μπροστά με τον Ινιάκη Γουίλιαμς, ο οποίος πιστώνεται την κεφαλιά πάσα στον γκολ, στον Φεράν Τόρεφ. Τώρα έχουν κερδίσει εκεί ένα φάουλ, υπάρχει ένα offside στην προηγούμενη προσπάθεια του Ινιάκη Γουίλιαμς και τελειώνει αυτή η φάση για τους Ισπανούς. Τώρα τρέχει ο Μιλιάνο Μαρτίνες, βιάζονται οι Αργεντίνοι, ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος τους. Και καταρχάς βλέπω εδώ τις πάσες της κατοχής, 744 πάσες για τους Ισπανούς με 344 για τους Αργεντίνους, είναι μεγάλη, τεράστια αδιαφορά. Και τώρα ευκαιρία για την Ισπανία, ευκαιρία για να τελειώσει το παιχνίδι, θα το τελειώσει, τελείωσε Φεράν Τόρεθ, αλλά τι, υπάρχει offside, έχει σηκωθεί η σημαία εκεί του βοηθού. Πολύ ωραίο αυτό το πλασέ του Φεράν Τόρεφ που ξεχύθηκε μόνος του. Για να δούμε αν υπάρχει offside. Είναι οριακή φάση. Είναι οριακή φάση. Νομίζω ότι το VAR θα πρέπει να μας διαφωτίσει. Για να δούμε. Ναι, τελικά είναι offside. Είναι offside. Δεν θα μετρήσει τον γκολ του Φεράν Τόρεφ. Αυτή τη φορά κιόλας δεν περιμέναμε πολύ. Ήταν γρήγορη η απόφαση. Και έτσι οι Ισπανοί δεν κλειδώνουν την νίκη τους, παραμένει αυτό το 1-0 και τώρα υπάρχει ένα φάουλ θα κερδίσουν οι Αργεντινοί με τον Παρέδε στο χώρο της μεσαίας γραμμής σε μια φάση που θα βάλει κόσμο στα καρέ του Ουνάι Σιμών. Όλα αυτά στο 114ο λεπτό, 6 λεπτά για το τέλος της παράτασης και του τελικού και για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν. Αυτός ο χρόνος τι μας επιφυλάσσει, ευκαιρία τώρα για τους Αργεντινούς, γίνεται μια σέντρα και κόβουν όμως εκεί όπως οι Ισπανοί, η μπάλα για ασφάλεια πίσω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος θα την κρατήσει, θα δώσει για τον Ταλιαφίκο αλλάζει για τον Παρέδες. Οι Αργεντινοί τώρα είναι υποχρεωμένοι να βγουν μπροστά για να κυνηγήσουν την ισοφάρηση με τον Λιονέλ Μέση. Λιονέλ Μέση, ο οποίος θα περάσει πολύ ωραία τον αντίπαλό του. Ο Μέση έξω από τη μεγάλη περιοχή γίνεται η σέντρα, μια κεφαλιά και έχουμε ένα κόρνερ. Εκεί ήταν ένα κόρνερ το οποίο κερδίζουν οι Ισπανοί, ή οι Αργεντίνοι, συγγνώμη, στο 115ο λεπτό. Γρήγορα εκτελέστηκε το κόρνερ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα και πάλι για τον Μέση που θα κάνει μια βαθιά σέντρα. Η μπάλα πάνω από το δοκάρι του Ουνάι Σιμών πήρε τροχιά τέτοια, έφυγε πολύ ψηλά η μπάλα. Δεν μπορούσε και κάποιος συμπαίχτης του να βγει. Πήγε να μπήκε κατευθείαν και όταν το βάζει και αυτό ο Μέση. Η μπάλα πήρε ύψος, πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι όμως της εστίας του Σιμών, ο οποίος φάνηκε να ελέγχει την κατάσταση. Έτσι τελείωσε αυτή η φάση, την ώρα που ο τηλεοπτικός στιγμιότυπο, το τηλεοπτικό στιγμιότυπο, μάθησε να δείχνει τον γκολ του Φεράν Τόρες τώρα από την κεφαλιά του Ινιάκη Βίλιαμς και τον ανέκφραστο αμήχανο Μέση να παρακολουθεί τους πανηγυρισμούς των Ισπανών. 5 λεπτά ακόμα και για να δούμε αν θα υπάρχουν και καθυστερήσεις για να τελειώσει ο τελικός. 1-0 Ισπανία με τον γκολ του Φεράν Τόρες από το 106ο λεπτό. Με τους Ισπανούς και πάλι στην επίθεση με τον Ινιάκη Βίλιαμς, ο οποίος είναι ξεκούραστος, βγαίνει μπροστά, φοβερή ενέργεια του Βίλιαμς. Κατάφατα με το 2-0, αλλά τι κάνει και ο Ινιάκη Βίλιαμς, χάνει την μπάλα μόνος του. Δεν στάθμισε σωστά τις επιλογές του, ενώ απέφυγε πολύ ωραία τον αντίπαλό του, μπερδεύτηκε εκεί στο κοντρόλ και έχασε μια νομίζω πολύ καλή ευκαιρία η Ισπανία. Στο 116 όλα αυτά με τους Αργεντινούς τώρα να κρατούν την μπάλα και να είναι έτοιμοι προφανώς να γεμίσουν. Κάπως έτσι θα προσπαθήσουν να βρουν κάποιο κεφάλι, κάποιο πόδι μέσα στην περιοχή του Σιμών, μήπως και καταφέρουν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα. Να, γίνεται τώρα μία σέντρα, η μπάλα όμως θα περάσει, τρέχουν εκεί οι Ισπανοί, οι Αργεντίνοι να την προλάβουν, θα την προλάβουν. Δεν θα βγει η μπάλα τώρα, έξω από τη μεγάλη περιοχή. Το σούτ, η μπάλα θα κοντράρει σε παίχτη της Ισπανίας, τον έχει βρει στο κεφάλι τον Μερίνο. Ο Μερίνο είναι αυτός ο οποίος έχει πέσει κάτω. Για να ξαναδούμε πάλι τη φάση, σουτάρει εκεί, τον έχει βρει στο κεφάλι, πέφτει κάτω, έχει ζαλιστεί ο Μερίνο. Φύγε με τρομερή δύναμη από τα πόδια του Μέση η μπάλα. Φαντάζομαι ότι ο Μερίνο πέρα από τη ζάλη του θα πάρει και κάποιο λεπτό έτσι στον αγωνιστικό χώρο πεσμένο. Δεν έχει κανένα λόγο να ξεζαλιστεί νωρίτερα. Ο Ισπανός επιθετικός, ο οποίος σιγά σιγά προσπαθεί
0: να... Η πρώτη τελική, Μιχάλη, για τους Αργεντίνους ήταν αυτή η φάση του Μέση που μας περιέγραψες πριν από λίγο, στο 114, πριν η φάση του Williams στο Athletic Bilbao, που δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση μόνος του. Η πρώτη καλή φάση για την Αργεντινή είναι αυτή του Μέση που έκανε μια σέντρα σουτ και η μπάλα βγήκε out.
2: Και το μεταξύ ο τηλεοπτικός φακός μας δείχνει και πάλι τον γκολ που ακυρώθηκε πριν από λίγο με την τεχνολογία. Yeah. Είναι ελάχιστα offside, yeah, αλλά επειδή yeah, έχουμε πει ότι δεν υπάρχει πολύ λίγο.
0: Και πριν από λίγο στον γκολ το πρώτο, το 1-0 που έγινε, μας έδειχνε το Σάντσες, τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, και την βασιλική οικογένεια της Ισπανίας, που είναι και ο Φίλιππος ο έκτος με τις κόρες του και τη σύζυγό του, τη Λετήθια, πρώην συνάδελφος, αυτό το ξέρεις φυσικά,
2: γιατί
0: παρακολουθείς όλα τα κοσμικά, εντάξει. Και τους έδειχνε, δεν είναι στο ίδιο χώρο που είναι ο Τραμ, είναι παραδίπλα έτσι να πω, σε άλλο χώρο, στα VIP.
2: Αυτό λοιπόν ήταν στον Πλανητάρχη τώρα, λίμωνο Πλανητάρχη, είναι μόνος του εκεί.
0: Με η Φαντίνο μαζί.
2: Παντίνο δίπλα του.
0: Για πάμε.
2: Για να δούμε λοιπόν συνέχεια στο παιχνίδι. 118 λεπτά. Θα έχουμε ένα ελεύθερο τώρα γιατί η μπάλα έφυγε έξω. Για να προσταθούν οι πρώτες βοήθειες στον Μερίνο που δεν είχε κάτι. Το παιδί σηκώθηκε, ο Ισπανός επιθετικός. Η μπάλα σε πόδια Αργεντινών. Οι Αργεντινοί, οι οποίοι είναι στην επίθεση, σε μία από τις τελευταίες στιγμές τους για να φέρουν το μάτς στα ίσα. Γίνεται λοιπόν εκεί η σέντρα, η μπάλα ένα πλάγιο. Ένα πλάγιο έχουν κερδίσει οι Αλμπισελέστε στο διάστημα ανάμεσα στην μεσαία γραμμή και την μεγάλη, και την μεσαία γραμμή, και την μεγάλη περιοχή του Σιμών. Η μπάλα πιο πίσω τώρα για τον Μαρτίνες, ο οποίος γεμίζει μια βαθιά παλιά, προσπαθούν να πάρουν την κεφαλιά. Οι Αργεντινοί για να δούμε προσπαθούν εκεί να βγουν, κόβει όπως ο Κουμπαρσί. Δεν κινείται εκεί ο Νιάκη Βίλιαμς γιατί ξέρει ότι είναι offside. Και τώρα τι υπάρχει, υπάρχει ένα φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο είναι μακριά, είναι κοντά στον άξονα, αλλά παρόλα αυτά εκτελέστηκε γρήγορα. Δεν εκτελέστηκε γρήγορα. Προφανώς ο Βίντσις πήγαν να κλέψουν τώρα τετραγωνικά εκεί η Αργεντίνη να πάει πιο μπροστά. Η μπάλα το κατάλαβε ο Βίντσις, του είπε να την πάει πιο πίσω εκεί ο Μέση. Και η μπάλα είναι στο ύψος του άξονα, αλλά σε κάθε περίπτωση ο Μέση έχει την ικανότητα να τη φέρει στην καρδιά της μεγάλης περιοχής της Ισπανίας. Και είμαστε στο 120 λεπτό, είμαστε στο τέλος της παράταση για να δούμε ο Μέση, ο οποίος επιλέγει τελικά πάσα δίπλα του, κρατάει την μπάλα, να μια παλιά στη μεγάλη περιοχή, γίνεται σέντα και η φάση είναι μεγάλη ευκαιρία εκεί για την ομάδα της Αργεντινής. Η μπάλα έχει βγει εκτός, τραβάνε τα μαλλιά τους οι Αργεντινοί σε αυτή την παράλληλη σέντρα που έγινε από δεξιά. Και για να δούμε τι έχει δείξει εκεί ο Βίντσετς, υπάρχει κόρνερ με το Μέση. Κόρνερ με το Μέση στο 120 λεπτό, τελευταίο λεπτό της παράτασης, τελευταίο εδού τελικού. Μπορεί η Αργεντινή να ισοφαρίσει, θα το μάθουμε σε λίγο σε αυτό το κόρνερ του Μέση, σε μία από τις τελευταίες προσπάθειες του αγώνα. Όχι, δεν είναι από τις τελευταίες προσπάθειες, γιατί έχουμε 5 λεπτά καθυστέρηση. 5 λεπτά θα είναι ο επιπλέον χρόνος που έχει αρχίσει και μετράει. Για να δούμε το Μέση. Ο Μέση, ο οποίος εκτελεί, βγαίνει εκεί ο Σιμών, η μπάλα δεν απομακρύνεται. Νέο κόρνερ. Αυτή τη φορά η Αργεντίνη επιτίθεται, οι Ισπανοί αμήνονται. Ένα τελικό που έχει αποκτήσει μια άγρια ομορφιά. Η Αργεντίνη των 10 παιχτών δεν το βάζει κάτω. Θέλει να παλέψει, παλεύει με τον Μέση τώρα. Με κοντινή πάσα το κόρνερ, αλλά ο Βίντσιτς έχει σταματήσει το παιχνίδι για να κάνει παρατηρήσεις σε επιθετικούς της Αργεντινής και αμυνόμενους της Ισπανίας για κάποια σπρωξήματα. Έτσι το κόρνερ θα επαναληφθεί. Είμαστε στο πρώτο λεπτό του επιπλέον χρόνου. Μένουν ακόμα 4 και έχουμε ένα κόρνερ που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Μέση. Ο Μέση, ο οποίος εκτελεί το κόρνερ στη μεγάλη περιοχή, γυρίζει πάλι, ευκαιρία για την Αργεντινή, τεράστια! Τεράστια ευκαιρία για την Αργεντινή από το ύψος του πέναλτι, να σου την μπάλα θα φύγει ψηλά out. Δεν υπάρχει πιο ιδανική ευκαιρία. Ο Σιμεώνε είναι αυτός που τη σπαταλάει. Πραγματικά η Αργεντινή βρέθηκε κατάφατσα με το 1-1. Ο Σιμεώνε σε ιδανικό σημείο έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Σιμών, ο οποίος ανακουφίζεται, δεν το πιστεύει ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, δεν το πιστεύουν και οι Αργεντίνοι που ήταν πίσω από το τέρμα, οι οπαδοί, και είδαν τι έχασε ο συμπέστος. Να λοιπόν, που στην πρώτη κλασική ευκαιρία που σημειώνεται για την Αργεντινή, άκουσον, στο πρώτο λεπτό του επιπλέον χρόνου της παράτασης, χάνουν αυτή την τεράστια ευκαιρία. Τώρα οι Ισπανοί έχουν την μπάλα στην κατοχή τους, προσπαθεί εκεί ο Γιαμάλ, κόβουν οι Αργεντινοί. Για να δούμε τι συγκινήσεις ακόμα μας επιφυλάσσει ο τελικός. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και μένουν ακόμα 3 λεπτά. 3 λεπτά, 180 δευτερόλεπτα για την Ισπανία για να σηκώσει ψηλά στον ουρανό της Νέας Υόρκης το δεύτερο παγκόσμιο τίτλο της μετά από αυτόν του 2010 στη Νότια Αφρική. Για να δούμε όμως οι Αργεντινοί αν έχουν πει την τελευταία τους λέξη. Με τον Μέση έξω από την μεγάλη περιοχή, προσπαθεί να βγάλει μία μπαλιά εκεί, αλλάζουν οι Αργεντινοί όπως, αλλά οι Ισπανοί πέφτουν πάνω τους σαν ακρίδες, προσπαθούν να τους αφοπλίσουν, να τους βγάλουν εκτός στόχου. Και πάλι εκεί υπάρχει επιθετικό φάουλ τώρα, ένα χαζό φάουλ, ανόητο φάουλ, θα μου επιτρέψετε να πω εκεί. Ο Σιμεώνε ήταν αυτός ο οποίος έριξε παίχτη της Ισπανίας κάτω και ουσιαστικά έδωσε το δικαίωμα στους Ισπανούς και να πάρουν ανάσες, αλλά και να...
0: Μιχάλη, έκανε 5 αλλαγές στην κανονική διάρκεια και μία στην παράταση που μπορούσε και δεν έβαλε Λαουτάρο Μαρτίνες. Εντάξει τώρα.
2: Και αυτό δεν το καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, συγγνώμη δηλαδή, εμείς είμαστε άσχετοι, συμφωνούμε. Δεν ξέρουμε από μπάλα. Αλλά βάλω έναν παίχτη που έχει δείξει ότι στα τελευταία λεπτά είναι ψυχρός και σου έχει βγάλει 2 γκολ στην παράταση.
2: Ναι, δεν έχει.
0: Και σε
2: δεν...
0: κανονική διάρκεια στο φινάλε.
2: Δεν έχει λογική αυτό που έγινε. Να μην έχει μπει ο Λαουτάρο, ξέρω αν υπήρχε κάποιο άλλο λόγο,
0: ναι,
2: που τον αγνοούμε.
0: Δεν το αγνοούμε.
2: Το θέμα είναι ότι πλέον το παιχνίδι παίζεται. Με τους Αργεντίνους να προσπαθούν να βγουν μπροστά, θέλουμε ακόμα 1,5 λεπτό. 100 δευτερόλεπτα για το τέλος. Έχουν κερδίσει ένα φάουλ οι Αργεντινοί, ένα φάουλ ακριβώς στον άξονα. Βαθιά μπαλιά, δεν το συζητάμε. Μια βαθιά μπαλιά, παίρνει ύψος, βγαίνει ο Σιμών, μπλοκάρει, πέφτει κάτω βεβαίως για να κερδίσει χρόνο. Αλλά εδώ αρχίζει το μέτρημα από τον διαιτητή, δεν έχει το δικαίωμα να κρατήσει και πολύ την μπάλα ο γκολκίπερ της Ισπανίας. Για να δούμε τι μπορεί να αλλάξει σε ένα λεπτό. Ό,τι δεν έχει αλλάξει σε 124, να δούμε αν μπορεί να αλλάξει σε ένα. Δύσκολο, γιατί η μπάλα είναι σε πόδια Ισπανών με τον Ινιάκη Γουίλιαμς, ο οποίος τη γυρίζει πιο πίσω για τον Κουκουρέγια. Ο Κουκουρέγια από τους διακριθέντες κράτησε τη θέση του όποτε χρειάστηκε, ήταν δημιουργικός. Βεβαίως όλη η Ισπανία ήταν αξιόλογη. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν ενστάσεις και αντιρρήσεις για την κατάκτηση του τίτλου, εφόσον επικυρωθεί αυτό σε λίγα δευτερόλεπτα, με τον Ινιάκη Βίλιαμς να κάνει ωραίες ενέργειες εκεί, πέφτει κάτω ο Κουκουρέγια, κρατάει την μπάλα εκεί και τώρα ο Βίντσες τι έχει δώσει, ένα φάουλ στην Αργεντινή στην τελευταία φάση του αγώνα. Ένα φάουλ το οποίο είναι στη μεσαία γραμμή, είναι στον άξονα και θα το εκτελέσει ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες κάνει νόημα στους υπόλοιπους 9 συμπαίκτες του να μπουν μέσα. Να μπουν μέσα στην περιοχή, ένα γέμισμα και ό,τι γίνει. Αυτό είναι. Τώρα το παιχνίδι έχει συμπληρωθεί το πεντάλεπτο και του επιπλέον χρόνου. Προσπαθούν με κεφαλιά εκεί οι Ισπανοί. Και τέλος, η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η Ισπανία στον 23ο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου κατακτά το δεύτερο τρόπαιό της. Στέφεται παγκόσμια πρωταθλήτρια, δίκαια η ομάδα του Μιγκέλ Ντε Λα Φουέντε, η ομάδα η οποία δέχτηκε σε ολόκληρο Μουντιάλ ένα μόλις γκολ από το Βέλγιο, η ομάδα με την άψογη αμυντική λειτουργία αλλά και τα επιθετικά αντανακλαστικά, κατάφερε και νίκησε την παγκόσμια πρωταθλήτρια, την οποία κατάφερε και εκμυδένισε στον επιθετικό της. Ύστερα, ενώ τώρα έχουμε κάποια επεισόδια εκεί, προσπαθούν οι πιο ψύχρεμοι να τους χωρίζουν. Εκεί το Γιαμάλ με κάποιους Αργεντινούς, ο Σκαλόνι είναι εκεί, προσπαθεί και εκείνος να μην ρίξει περισσότερο λάδι στη φωτιά. Είναι λογικό να υπάρχουν νεύρα από την ομάδα που έχασε. Το θέμα είναι ότι η Αργεντινή με τη σημερινή της απόδοση δεν δικαιούται για να διαμαρτύρεται, να το πω έτσι απλά. Η Αργεντινή, η οποία έκανε ένα σούτ, έχω να θυμάμαι, του Μέση στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης προς το τέλος και μια ευκαιρία του Σιμεώνε.
0: Αυτό του Σιμεώνε ήταν πολύ μεγάλη φάση. Και αλλά... ήταν σε πολύ μεγάλη μέρα του τερματοφύλακας, γιατί τώρα, αν δεν ήταν ο Μαρτίνες σε μέρα μεγάλη, θα είχαμε παραπάνω τέρματα.
2: Δεν μπορείς να κερδίσεις αγώνα, πόσο μάλλον τελικό παγκοσμίου κυπέλου, όταν έχεις μία τελική σε 125 λεπτά. Την ώρα που η Ισπανία κυριάρχησε, είχε επιθέσεις κατά ρυπάς, ήταν μία ομάδα η οποία ήξερε ακριβώς τι ήθελε, δημιουργούσε. Αν δεν υπήρχε ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, θεωρώ ότι δεν θα χρειαζόταν η παράταση για τους Ισπανούς. Ο Μαρτίνες κράτησε όρθια την ομάδα του στο 90 λεπτό, έκανε ό,τι μπορούσε, πραγματικά υπερέβαλε αυτόν. Όμως η θεία δίκη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη αντάμυψε, λειτουργήσε και αντάμυψε τους Ισπανούς που πέτυχαν τον γκολ στο πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου της παράτασης, όταν σε μια σέντρα του Πέδρη ο Ιντιάκη Γουίλιαμς έστρωσε με κεφαλιά την μπάλα στον επερχόμενο Φεράν Τόρες και εκείνος έστειλε την μπάλα με βολίδα στον ουρανό των δικτύων της εστίας του Εμιλιάνο Μαρτίνες και έγραψε το 1-0 που έμελε να είναι και το τελικό σκορ. Δεύτερος παγκόσμιος τίτλος για την Ισπανία μετά από αυτόν του 2010, πριν από 16 χρόνια στα γήπεδα της Νοτιού Αφρικής. Τώρα στον ουρανό της Νέας Υόρκης, σε λίγη ώρα η παρέα του Λαμίν Γιαμάλ, του θαυματουργού αυτού πιτσιρικά, ο οποίος στα 19 του χρόνια και στην παρθενική του συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο στέφεται πρωταθλητής. Καταφέρνει λοιπόν δικαίως να κάμψουν τους Αργεντινούς, το οποίο τώρα...
0: Να μην ξεχνάμε ότι και στο πρώτο σκόρερ του τουρνουά ο Εμπαπέ με 8, σωστά τα έχω βγάλει.
2: Ο Εμπαπέ 10.
0: Να, 10, συγγνώμη, 10. Με τα δύο χθεσινά 10. Δεύτερο... Πρώτο σκόρερ στην ιστορία του θεσμού, ο Εμπαπέ με 22.
2: Έτσι, έτσι ακριβώς είναι. Δεύτερος έμεινε ο Λιονέλ Μέση. Υπάρχει στενοχωρία για τον Λιονέλ Μέση σίγουρα.
0: Εντάξει, λογικό είναι.
2: Μουντιάλ, η τελευταία του παράσταση με την φανέλα της Αλμπισελέστε. Ήθελε ο ίδιος έτσι να συνοδευτεί με ένα τρόπαιο, να γιορτάσουν αυτός και οι συμπατριώτες του στους δρόμους.
0: Μάλιστα.
2: Άιρες, αλλά αυτοί που θα γιορτάσουν στους δρόμους της Μαδρίτης
0: και όχι μόνο και όλη της Ισπανίας,
2: των άλλων πόλεων βεβαίως της Ισπανίας, είναι η Ρόχα.
0: Μάλιστα. Μιχάλη Φουστέρη, σε ευχαριστώ. Η Ισπανία μετά από 16 χρόνια, ήταν το 2010, πρωταθλήτρια κόσμου στο Νότια Αφρική, κέρδισε πριν από λίγο 1-0 την Αργεντινή, την κάτοχο του τίτλου, και παίρνει το παγκόσμιο κύπελο για δεύτερη φορά στην ιστορία της με το τέρμα αυτό του Φεραν Τόρες στο 106 της αναμέτρησης. Θυμίζω ότι η Ντερβέτα ήταν μαζί μας στην παρέα μας εδώ στην Εκεί τι έχουμε τώρα, κάτι γίνεται, ο Παπα έχει... Α, είναι παλιά, είναι τα νωρίτερα, είναι νωρίτερα αυτά. Αγκαλιά ο Μέση με ποιον είναι, με έναν παίκτη της Εθνικής Ισπανίας. Λοιπόν, η Ίντερ Βέτεν ήταν μαζί μας, live καζίνο, πιο ανανεωμένο ποτέ, πάντα στην παρέα μας η Ίντερ Βέτεν. Και οι Ισπανοί κατάφεραν να... σήμερα να πάρουν αυτό τον τίτλο δικαιότατα απέναντι σε μια νοθρή με μία-δύο καλές ευκαιρίες τελική φάση, τελικές φάσεις στο φινάλε της παράτασης η Αργεντινή. Η Ισπανία δικαιότατα πήρε τον τίτλο κερδίζοντας 1-0 την Αργεντινή στο Νιου Τζέρσεϊ. Σε λίγο θα πάρει την κούπα το τρόπαιο από τα χέρια του Τραμπ και του Ινφαντίνο. Ο Γιώργος Νταβαρινός ήταν στην τελική ρυθμίση του ήχου. Λάσκαρης Αγοραστός νωρίτερα επίσης στην τελική ρυθμίση του ήχου, γιατί η εκπομπή μας ξεκίνησε από τις 7. Ο Γιώργος Τσιβελικίδης επιμελήθηκε και τα ηχητικά που ακούσατε μαζί με τον Γιάννη Καραγευρέπκη. Η Δέσποινα Καλοχέρη ήταν στην υποστήριξη εκπομπής. Στα σχόλια για τον τελικό μας τα έκανε ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος. Ο Μιχάλης Φουστέρης ήταν στην περιγραφή του τελικού. Ισπανία, παγκόσμια πρωταθλήτρια 2026. Από το Δημήτρη Σταυρακά και ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ όπου κι αν είστε. Μείνετε συντονισμένοι στην ακρόαση. Θυμίζω πάντα, Ιντερ Βέτεν Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση.

93FM Radio. Πρέβεζα. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.
2: Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Real FM. Η ώρα είναι 2.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Συνεχίζοντας μουσικά λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες, με τον Αντώνη Μορτάκη να βρίσκεται πλέον στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Ζεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Απόψε δεν θα έχουμε θεματική βραδιά, απόψε θα έχουμε αφιέρωμα. Καθώς σε αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν θα γίνουν κάποια αφιερώματα σε πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες. Σε καλλιτέχνες που μέχρι τώρα δεν έχουμε πραγματοποιήσει ανάλογα αφιερώματα και ήταν μέσα στις δικές σας προτάσεις για να πραγματοποιηθούν σε αυτή την ραδιοφωνική σεζόν. Το πρώτο λοιπόν από αυτά τα αφιερώματα θα πραγματοποιηθεί απόψε και θα είναι ένα αφιέρωμα στην James Etta Hawkins, που γεννήθηκε στις 25 Ιανουαρίου του 1938 στο Los Angeles και υπήρξε μια από τις πιο σημαντικές ερμηνεύτριες στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής και σίγουρα για πάρα πολλά είδη, τόσο για blues, όσο για jazz, όσο για soul, όσο για funk, ακόμη και για rock. Αφιέρωμα λοιπόν απόψε στην Etta James.

I just want to make love to you. Τραγούδι του Willie Dixon από το 1954 που πρώτος ηχογράφησε ο Muddy Waters. Ηχογράφηση λοιπόν του Muddy Waters το 1954, 7 χρόνια αργότερα το 1961. Η Etta James θα διασκευάσει αυτό το τραγούδι για το ντεμπούτο της άλμπουμ με τον τίτλο At Last. Μάλιστα, το συγκλάκι που θα κυκλοφορήσει σαν προπομπός του άλμπουμ θα περιλαμβάνει το At Last στην πρώτη του πλευρά και το I Just Want To Make Love To You στην δεύτερη. Το τραγούδι κυκλοφόρησε ξανά το 1996 σαν single για διαφημιστικό μάλιστα της Diet Coke. Ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εκτέλεση της Etta James έχει αλλαγμένους στίχους από αυτήν την πρώτη του Muddy Waters. Αφιέρωμα λοιπόν στην Etta James απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Το πραγματικό της όνομα ήταν James Etta, όλο μαζί δηλαδή Hawkins. Έγινε γνωστή ως Miss Peaches αλλά και ως μητέρα του R&B. Γεννήθηκε στις 25 Ιανουαρίου του 1938 στο Los Angeles από την Dorothy Hawkins, όταν η τελευταία ήταν μόλις 14 ετών. Στην προπολεμική Αμερική, μια τέτοια πράξη σπάνια προμήνυε καλά παιδικά χρόνια για τα τέκνα των εν λόγω γονέων. Έτσι κι αλλιώς, η Έτα μεγαλώνει με την απουσία της φυσικής της μητέρας, αλλά άρα με γκουβερνάντες και συγγενείς. Ο πατέρας επίσημα άγνωστος, αλλά οι φήμες τον φέρουν ως λευκό. Η ίδια διαρρέει ότι πατέρας της ήταν ο θρυλικός Ρούντολφ Γόντερεν, ένας 25χρονος άσος του υποκόσμου, των μπιλιάρδων από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος είχε υποσχεθεί ότι θα τους στηρίζει οικονομικά με την προϋπόθεση να μην αποκαλυφθεί ότι είναι εκείνος ο πατέρας. Η James ποτέ δεν ρώτησε τη μητέρα της ποιος ήταν ο πατέρας της, αλλά γύρω στα 1987 λέγεται ότι τον συνάντησε για πρώτη και τελευταία φορά. Άλλωστε και την ίδια τη μητέρα της την αποκαλούσε ως η μυστηριώδης κυρία.

ξεκίνησαν single για διαφημιστικό μάλιστα της Diet Coke. Ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εκτέλεση της Etta James έχει αλλαγμένους στίχους από αυτήν την πρώτη του Muddy Waters. Αφιέρωμα λοιπόν στην Etta James απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Το πραγματικό της όνομα ήταν James Etta, όλο μαζί δηλαδή Hawkins. Έγινε γνωστή ως Miss Peaches αλλά και ως μητέρα του R&B. Γεννήθηκε στις 25 Ιανουαρίου του 1938 στο Los Angeles από την Dorothy Hawkins, όταν η τελευταία ήταν μόλις 14 ετών. Στην προπολεμική Αμερική, μια τέτοια πράξη σπάνια προμήνυε καλά παιδικά χρόνια για τα τέκνα των εν λόγω γονέων. Έτσι κι αλλιώς, η Έτα μεγαλώνει με την απουσία της φυσικής της μητέρας, αλλά άρα με γκουβερνάντες και συγγενείς. Ο πατέρας επίσημα άγνωστος, αλλά οι φήμες τον φέρουν ως λευκό. Η ίδια διαρρέει ότι πατέρας της ήταν ο θρυλικός Ρούντολφ Γόντερεν, ένας 25χρονος άσος του υποκόσμου, των μπιλιάρδων από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος είχε υποσχεθεί ότι θα τους στηρίζει οικονομικά με την προϋπόθεση να μην αποκαλυφθεί ότι είναι εκείνος ο πατέρας. Η James ποτέ δεν ρώτησε τη μητέρα της ποιος ήταν ο πατέρας της, αλλά γύρω στα 1987 λέγεται ότι τον συνάντησε για πρώτη και τελευταία φορά.

Γεννήθηκε στις 25 Ιανουαρίου του 1938 στο Λος Άντζελες από την Dorothy Hawkins, όταν η τελευταία ήταν μόλις 14 ετών. Στην προπολεμική Αμερική, μια τέτοια πράξη σπάνια προμήνυε καλά παιδικά χρόνια για τα τέκνα των εν λόγω γονέων. Έτσι κι αλλιώς, η Έτα μεγαλώνει με την απουσία της φυσικής της μητέρας, αλλά άρα με γκουβερνάντες και συγγενείς. Ο πατέρας επίσημα άγνωστος, αλλά οι φήμες τον φέρουν ως λευκό. Η ίδια διαρρέει ότι πατέρας της ήταν ο θρυλικός Ρούντολφ Γόντερεν, ένας 25χρονος άσος του υποκόσμου, των μπιλιάρδων από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος είχε υποσχεθεί ότι θα τους στηρίζει οικονομικά με την προϋπόθεση να μην αποκαλυφθεί ότι είναι εκείνος ο πατέρας. Η James ποτέ δεν ρώτησε τη μητέρα της ποιος ήταν ο πατέρας της, αλλά γύρω στα 1987 λέγεται ότι τον συνάντησε για πρώτη και τελευταία φορά. Άλλωστε και την ίδια τη μητέρα της την αποκαλούσε ως η μυστηριώδης κυρία.

συνοδεία άφθονου αλκοόλ στο σπίτι του. Η μικρή από την τρομάρα και από το φόβο της έβρεχε το κρεβάτι της. Αργότερα, η ίδια αποκάλυψε ότι το τραύμα της επιβολής να τραγουδάει της προκάλεσε μια αιώνια απροθυμία να τραγουδάει κατά πέτησιν. Τελικά, το 1950 την αναλαμβάνει η φυσική της μητέρα και μετακομίζουν στο Σαν Φραντσίσκο. Μέσα σε 2 χρόνια, η Έφηβη Τζέιμς γοητεύεται από την μουσική εκείνης της περίοδου και φτιάχνει ένα κοριτσιστικό γκρουπ. Τότε έρχεται σε επαφή με τον μουσικό και παραγωγό Τζόνι Ότις, τον Έλληνα δηλαδή Γιάννη Βελιώτη, και ηχογραφεί το πρώτο τραγούδι, το Dance With Me, Henry του 1954. Η James Etta εκείνη την περίοδο με τον κατάλληλο αναγραμματισμό ακούει πλέον στο Etta James. Αυτό το όνομα πλέον ήταν πιο εύηχο, ενώ το τραγούδι που έχει ηχογραφήσει αρχίζει να ανεβαίνει στα τσάρτς. Αμέσως το συγκρότημά της γίνεται το εναρκτήριο γκρουπ στις συναυλίες του Little Richard, στην περιοδία του οποίου η ίδια παραδέχεται ότι απόλαυσε εμπειρίες, όχι και τις πιο κατάλληλες για ανηλίκους. Αντίθεση, από μικρή ακολουθεί τις επιταγές της ζωής της μητέρας της και αλλάζει συνεχώς συντρόφους. Ο Μπόμπι Μάρι, ο οποίος περιόδευε μαζί της για πάνω από 20 χρόνια, εξιστορεί ότι είχε βρεθεί πάρα πολλές φορές με τον BB King. Μάλιστα, η ίδια η Etta James πίστευε ότι το Sweet 16 του BB King γράφτηκε για εκείνην.

Αφιέρωμα λοιπόν στην Etta James απόψε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Τα πρώτα μαθήματα φωνητικής τα πήρε από τον James Hines, έναν διευθυντή χοροδίας σε εκκλησία βαπτιστών στο Λος Άντζελες. Γρήγορα ξεχώρισε και έτσι η εκμετάλλευση άρχισε από πολύ νωρίς, αφού ένας από αυτούς που είχαν αναλάβει τη φροντίδα της πρότεινε στην εκκλησία να τραγουδάει η μικρή Έτα και να παίρνει ένα μικρό αντίτιμο για τις υπηρεσίες της. Η εκκλησία αρνήθηκε, αλλά εκείνος ξυπνάει την μικρή στα αγριά χαράματα για να τραγουδάει σε συνδετημόνες των ολονύχτιων χαρτοπαιγνίων που έστειλε.

Ο BB King και το Sweet 16 που, όπως έλεγε η Etta James, είχε γραφτεί για εκείνην. Καθώς, όπως έλεγαν οι φήμες, υπήρξαν εραστές. Γεια σου, Έλενα. Ακούω, μου λέει, και εγώ και εσύ με κόσμο. Αγαπώ Etta James και προτείνω για απόψε το A Sunday Kind of Love. Γεια σου, Κωνσταντίνε, με το Damn Your Eyes. You, καλησπέρα, Ζωή. Γεια σου, Λεωνίδα, με το It's a Man's Man's World. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθες, Μέρη, στη Ραθίνα. Καλλιόπη, επίσης βλέπω επιλογή στην διασκευή του It's a Man's Man's World. Γεια σου, Ρίτσα. Etta James μου λέει και At Last. Και αυτό είναι το επόμενο το οποίο θα έρθει. Καθώς στα τέλη του 1960 έρχεται το πρώτο της solo album με τον τίτλο At Last, με ποικιλία ειδών να διατρέχουν τα τραγούδια από jazz, blues και R&B, ενώ το ομώνυμο τραγούδι έμεινε ως η πιο αξιομνημόνευτη ερμηνεία του τραγουδιού, αν και στην εποχή του δεν έτυχε και τόσο μεγάλης αποδοχής.

Γεια σε Βίτα. Αφιέρωμα μου λέει στην Έντα Τζέιμς και άνοιξαν τα μάτια διάπλαντα και έφυγε η νύστια. Είμαι όλη αυτιά. Πολλούς χαιρετισμούς στην Δήμητρα, στη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Καλώς ήρθες, Μαριλού. Άλκη, το χαλί για το οποίο ρωτάς, το οποίο ακούγεται και αυτήν τη στιγμή, είναι το A Taste of Honey του Herb Alpert. Επαναλαμβάνω, Herb Alpert, A Taste of Honey. Γεια σου Πάνο, πολύ καλή ιδέα μου λέει το αφιερώματος απόψε. Φαντάζομαι ότι το Androther Go Blind ή η μοναδική ερμηνεία της στο Purple Rain θα είναι από τις δεδομένες επιλογές. Και πολύ σωστά φαντάζεσαι. Καλώς ήρθες Λίτσα, επίσης Androther Go Blind όπως και η Βικτόρια. Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι που θα συνεχίσουμε, καθώς μετά το Atlas του 1960, τραγούδι για το οποίο θα πρέπει να πούμε ότι είναι το 1941 και προέρχεται μέσα από ένα φιλμ, το Orchestra Wives. Η εκτέλεση της Έντα Τζέιμς ήταν σε διασκευή το 1960 για το πρώτο της άλμπουμ, το Atlas. Μετά λοιπόν από εκείνη την περίοδο οι δίσκοι θα συνεχιστούν, αλλά από το 1965 η καριέρα της αρχίζει να φθήνει και έτσι απομονώνεται μέχρι την επανοδό της το 1967, όταν και επανακάμπτει με πιο R&B ρεπερτόριο. Τότε θα ηχογραφήσει το Androther Go Blind που έγινε κλασικό στην blues δισκογραφία, ενώ στην αυτοβιογραφία της Έντα Τζέιμς, το Rage to Survive, λέει ότι άκουσε το τραγούδι από τον Φούτζι Τζόρνταν όταν τον επισκέφθηκε στην φυλακή και έγραψε το υπόλοιπο του τραγουδιού μαζί του. Έντα Τζέιμς λοιπόν, Androther Go Blind, αμέσως τώρα.

Η πρώτη από τις δύο εκτελέσεις του Another Go Blind που θα ακούσουμε απόψε, καθώς θα ακολουθήσει στην δεύτερη ώρα του αφιερώματος και μία από τις εκπληκτικές live εκτελέσεις της Etta James. Εβίτα, θα συμφωνήσω μαζί σου ότι είναι μοναδική. Καθώς, όπως λένε, η Etta James όταν έπιανε τις ψηλές της, τέντωνε τόσο πολύ τα ζυγωματικά της που τα μάτια της γίνονταν μικρές σχισμές σαν κερματοδέκτες. Ακυρώνοντας με αυτόν τον τρόπο κάθε πιθανή φιλαρέσκεια που θα μπορούσε να έχει μια κοπέλα του Λος Άντζελες, τον Θέρτης και τον Φόρτης. Δεν νοιαζόταν καθόλου για το παιχνίδι της γάτας, δεν είχε ανάγκη να κουνήσει την ουρά της. Ενώ το φωνητικό στυλ της διέλυε κάθε κλισέ περί αδύναμης γυναικείας φύσης. Η Etta James υπήρξε μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες, ένα εμβληματικό όνομα αναφοράς για κάθε κορίτσι που βγήκε στο μικρόφωνο από το 1955 και μετά.

Δύο ώρες γεμάτες λοιπόν με την φωνή της Έντα Τζέιμς απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Γεια σου Χριστιανά, στην υγεία σου. Από ό,τι βλέπω η απόψινή εκπομπή συνοδεύεται από ποτό. Στούντιο 3LFM.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια με τη φωνή της Έντα Τζέιμς. Όπως νωρίτερα είχε κάνει ο Πάνος, ζητώντας μου τη μοναδική της ερμηνεία στο Purple Rain του Prince.

Γεια σου Γιώργο, με τον Don't Cry Baby έχω σημειώσει ήδη την επιλογή σου. Καλησπέρα Μαριέλα, η οποία λέει ότι η ΕΤΑ ερμήνευσε τραγούδια στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 1984. Ότι απέκτησε το δικό της αστέρι στο Hollywood Walk of Fame του 2003. Ενώ φυσικά έχει μπει και στο Rock and Roll Hall of Fame το 1993. Γεια σου Μαρία, στη Θεσσαλονίκη η εκπομπή μου λέγει να απολαμβάνεις και απόψε τι να ζητήσω, οι επιλογές με καλύπτουν απόλυτα. Άλκη να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ. Για να πάμε λίγο στο τρίτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε η Etta James το 1962. Το τρίτο άλμπουμ το οποίο θα έχει σαν τίτλο το όνομά της. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της, το Something's Gotta Hold on Me.

Το Something's Got a Hold on Me, τραγούδι λοιπόν της Etta James από το 1962, το οποίο γνώρισε αρκετές διασκευές. Με πιο πρόσφατη, αυτή του 2010, από την Κριστίνα Αγγιλέρα και μάλιστα για ταινία. Στη δεκαετία του 70 αρχίζει να έχει όλο και πιο έντονη επαφή με τη ροκ μουσική αλλά και με το φανκ στοιχείο, με αποτέλεσμα το 1973 να κυκλοφορήσει ο πρώτος της δίσκος με έντονο αυτό το στοιχείο, με τον τίτλο Etta James, το οποίο παίρνει διθυραμβικές κριτικές από τον τύπο αλλά υστερεί σε πωλήσεις. Μέχρι τα τέλη των 70s η Etta James βρίσκεται στο προσκήνιο, όμως η εμπλοκή της με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, όπως οι περισσότεροι καλλιτέχνες του είδους, τη θέτουν για την επόμενη δεκαετία έξω από το χώρο. Η ουσιαστική επανεμφάνισή της γίνεται το 1989, όταν υπογράφει με την Island και αργότερα με την Electra, με πλούσια παραγωγή δίσκων και πάλι σε ανάμεικτα στυλ. Το 1993, όπως είπαμε, έγινε μέλος του Rock and Roll Hall of Fame, ενώ λίγο αργότερα θα κυκλοφορήσει το The Mystery Lady, Songs of Billie Holiday, ξαναγυρίζοντας στα λιμέρια της jazz και κερδίζοντας για την ερμηνεία της το πρώτο της Grammy. Καθώς αναφερθήκαμε λοιπόν στην επαφή της με τη ροκ μουσική, μέχρι τότε συνηθισμένο ήταν ροκ καλλιτέχνες να διασκευάζουν τραγούδια που προέρχονταν από τον χώρο της blues. Η Etta James λοιπόν θα αντιστρέψει τους όρους το 2000, όταν θα πάρει ένα τραγούδι των Rolling Stones και θα το μετατρέψει σε blues. Αυτό το τραγούδι φυσικά ήταν το Miss You.

0: you.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3. Radio Preveza 93.
2: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Με αφιέρωμα στην Etta James. Με τον Αντώνη Μορτάκη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα δικά σας μηνύματα, για τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια της Etta James. Γεια σου Ναυσικά, φυσικά και τον Damn Your Eyes δεν μπορεί να λείψει από το απόψινο αφιέρωμα στην Etta James, η οποία τραγουδούσε με τη γενναιότητα του ανθρώπου που ακούγεται σαν να μην έχει να χάσει τίποτα άλλο. Ήταν εκείνη η τραγουδίστρια που ούτε λίγο ούτε πολύ κατάφερε να φέρει το rhythm and blues στα ροντέο της Αμερικανικής επαρχίας, να φέρει τα blues στα αστικά λευκά σαλόνια, το rock and roll στα ύποπτα μπαρ των πισοδρόμων που έπαιζαν παράνομη και επικίνδυνη soul. Η Etta James ήταν τραγουδίστρια πάνω και πέρα από τα μουσικά είδη και τους διαχωρισμούς κυριολεκτικά, καθώς τραγουδούσε σε να μην έχει ούτε μία αντίληψη περί του τι κάνει τις μουσικές να διαφοροποιούνται μεταξύ τους, ενώ η ίδια η φωνή της και η συναισθηματική ενέργειά της που ανέδιδαν οι ερμηνείες της ήταν καταλυτική. Η Etta James βρισκόταν πάνω από τα παιχνίδια που στείνουν οι άνθρωποι μεταξύ τους για να μπορούν να βρίσκουν λόγους να διαιρούνται πολιτισμικά και πολιτικά.